0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
3: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
6: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στις καλλιέργειες σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2-10-73-78-26-21. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Marconi Radio.
21: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Εξτανό.
0: Καλό weekend.
1: Εξτανό.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Παρασκευή 17 Ιουλίου.
1: Εξτανό. Έκσταση.
0: Σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Να είμαστε καλά, βοήθειά μας. Από την Αντιόχεια απέναντι. Αντιόχεια της Πισιδίας, της Μικράς Ασίας. Τα λείψανά τη σήμερα τόσο στην Αθήνα αλλά και στο Βατοπέδι, στη Μονή Βατοπεδίου, στο Περιβόλι απάνω, στο Άγιον Όρος.
1: Στη Μουσταρά, porque es la bomba que basta y no tiene pegas porque es genial, así.
0: Εκτός από τη Μαρίνα σήμερα και τον Μαρίνο βεβαίως. Γιορτάζουν επίσης ονόματα όπως η Αλίκη. Γεια σου Αλίκη. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου. Αλεξία, Λέκα, η Σάντρα. Γεια σου Σάντρα. Όχι ρε παιδιά, Αγία Πελαγία, Αγία Μαρίνα σας είπα. Μην πω πρωί πρωί, Αγία Μαρίνα. Δεν τη συγχαίω με την Αγία Πελαγία. Διαφορετική, από διαφορετικές περιοχές δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Τα μπερδεύουμε.
1: Έκσταση. Εξτανό. Έκσταση.
0: Αγία Μαρίνα.
1: Νο.
0: Γνωστή και ως Αγία Μαργαρίτα της Αντιόχειας στην Καθολική Εκκλησία, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν μικρασιάτισσα χριστιανή. Μιλάμε για τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια απέναντι.
1: La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial así me gusta a mí así me
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Me gusta a mí así me gusta a mí.
0: Από την κορυφή του Πηλίου Ergiana FM 96,1 Μαρκώνει όλα στη φορά. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα Ergiana, Άγιος Αντώνης Κιάθος 96,1 επίσης. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Απευθείας direct radiomarconi.gr πάνω στην μπάρα. Κάτω από την μπάρα. Σας συνιστώ. Συντονίζει το ραδιοφωνάκι μέσα από την ταμπλέτα σας, το κινητό σας, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ. Πληκτρολογώντας το βολιοτάκι.gr. Βολιοτάκι. Και πάνω πάνω στο βολιοτάκι υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Ένα κλικ και συνδέεστε αυτόματα. Και σας συνιστώ το βολιοτάκι για καλύτερη ευκρίνεια και καλύτερη ποιότητα ήχου. Και βέβαια το σήμα του διαδικτύου έχουμε φροντίσει είναι ανιρτημένο σε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους της Μάρισά, την Μαρσά, την Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Άρα είμαστε παντού.
1: Έκσταση. Εξτανό. Έκσταση.
0: Να για παράδειγμα, καλό απόγευμα αυτήν την ώρα, έχουμε 9 ώρες διαφορά. Φορείο της Ιαπωνίας που μας ακούνε. Φορείο της Ιαπωνίας.
1: Εξτανό. Έκσταση.
0: Σε βλέπω 11,5. 11,5. Βούρια το στενό.
1: Τσικιτάν, τσικιτίταν, τανταν και τουμπαν παν και τουμπαν και τεπετεπε.
0: Θα κατεβαίνει τώρα ένα από οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε ολόκληρο τον Βόρειο Ειρηνικό. πλησιάζει τις ακτές το στενό της Βόρειας Ιαπωνίας. Θα περάσει μεταξύ Ιαπωνίας και Ρωσίας, ανοιχτά από το Βλαδιβοστόκ. Θα πιάσει σε τρεις μέρες λιμάνι της Νότιας Κορέας, θα πάρει καύσιμα, θα συνεχίσει πιο κάτω για Ταϊουάν, ένα μέρος του φορτίου, και το υπόλοιπο φορτίο στο Βιετνάμ. Οδύσσια σας λέω. Όμως εμείς θα παρακολουθούμε, είμαστε μαζί τους, συμπάσχουμε, είμαστε παρά το πλευρό τους. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Αγάντα! Αγάντα, θα νικήσουμε! Πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια, πλησιάστε!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Μην ξεχαστείτε σήμερα, παιδιά, είναι Παρασκευή. Παρασκευή είμαι. Για τρεις μέρες πώς θα πορευτείτε? Χωρίς καφέ πώς θα τη βγάλουμε? Πρέπει οπωσδήποτε προμήθεια σε καφέ. Κατεβαίνοντας στο κέντρο της πόλης, διαγωνίως από την πλατεία Ρίγα Φεραίου, δηλαδή από το Δημαρχείο, στην αρχή των Παλαιών, στην αρχή της Λαμπράκη, θα σας βγάλει η μυρωδιά. Μοσχοβολάει ο τόπος, αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, ελληνικός, βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος, ανοίγει τις αρτηρίες. Είναι ο μετροπότικας των αρτηριών, ο καφές, ναι, του Μακροσάβα. Έχουμε καινούργιο σύστημα, παιδιά, στα bypass πλέον. Δεν παίρνουμε αρτηρίες από τα χέρια, από τα πόδια, για να τον παλώσουμε σαν καινούργιες αρτηρίες της καρδιάς. Όχι, πλέον μπαίνουν μέσα, θα καταργηθούν ο σουνούπο και τα μπαλονά και τα στέντ, αυτά θα καταργηθούν. Γιατί? Ανακάλυψαν μετροπόντικα, θα μπαίνει μέσα στις αρτηρίες και τις ξεβουλώνει. Ναι, σας λέω. Τις προσεχείς μέρες θα κανονίσω να μιλήσουμε εδώ με τον καρδιοχειρουργό μου, τον κύριο Γιώπουλο, να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο μετροπόντικας των αρτηριών. Ναι, αμέ. Κύριε Μακροσάβα, νεκρό. Ναι. Μετροπόντικας ο καφέ. Κάνει τη δουλειά από μόνος του.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο Γιώργος ο Πράτος, σας στέλνει την καλημέρα του και καλό τριήμερο, γράφει μήνυμα στους ακροατές μας. Λέω, μπράβο Γιώργα ρε, ευχαριστούμε αντιδήμαρχάρα, αντευχόμαστε και εμείς εδώ και οι ακροατές. Καλημέρα Βλάση, χρονιά πολλά. Βλάση, θα πας στην λειτουργία, στην Αγία Μαρίνα από κάτω από το χωριό? Έλα Βλάση, τελείωνε. Έλα, πάρ' τα πόδια και κατέβα. Γεωργατζής, Αγία Μαρίνα από κάτω, κατέβα. Τι είναι, μια δρασκελιά δρόμος. Τι περιμένεις, να περάσεις το αστικό?

0: και Αδέλμα και από το καφενείο μας. Το Δημητράκη του Μανώλη, Λαρίσης 174. Καφεδάρες, σαντουιτσάρες, λουκανίκες, πατάτες μέσα, τυριά, μπακέτα, μισό μέτρο σάντουιτς, παιδιά. Βαριέσαι να τρως. Μεζεδάκι αργότερα το μεσημέρι, πια το ημέρα. Δημητράκη, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πολύ καλά εσύ.
0: How do you do?
1: Oh, fine.
0: Μπράβο, για πες τι προτείνεις.
1: Σήμερα έχω γαβράκο τηγανιτό. Καλό παιδί, Φρέντι.
0: Μπράβο ρε Φρέντι, μηχανιώνε, μηχανιώνε.
1: Ναι.
0: Άρε Φρέντι, τρέχεις πολύ, σε έφυγε όλο τη νύχτα. Φρέντι.
1: Γιώργο μου, κλείνοντας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση τη χθεσινή. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα.
0: Να ο Δημητράκη. Και τράπηκες, τράπηκες που ήθελες να μου πεις για το Σαμαρά. Άντε γεια. Άντε γεια που λέω Τάκης. Άντε γεια. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό το τραγούδι για να σκανδαλίσω τους επιρρεπείς. Να σκανδαλίσω. Παπά. Παπά, να σας σκανδαλίσω.

Καλημέρα στη Λαϊκή Αγορά, στα φιλαράκια μου. Λαϊκή Αγορά είπα. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο Γιάτσο, καλημέρα. Χαίρομαι που είσαι καλά Γιώργα ρε. Καλημέρα στους φίλους.

Καλημέρα στους φίλους μου οδηγούς του αστικού κτέλ. Καλημέρα στους οδηγούς του αστικού κτέλ. Στους συναδέλφους του Ζήκο, για Ζήκο. Καλημέρα στους φίλους μου οδηγούς του υπεραστικού κτέλ. Δημήτρη Κολυνδρίνη, καλημέρα. Ευαγγελινός, καλημέρα.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 16 λεπτά. Προς νέα άνοδο πληθωρισμός τροφίμων. Οι ακραίοι καύσονες πιέζουν περισσότερο από τον πόλεμο. Καμπανάκι για την ακρίβεια. Οικονομολόγοι της Oxford Economics και της Deutsche Bank προειδοποιούν ότι η επιβράδυνση που δείχνει η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat μπορεί να είναι προσωρινή. Στο 2,23% ο πληθωρισμός τροφίμων. Σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Το ρίζωμα του πληθωρισμού τροφίμων και η βύθιση της αγοραστικής δύναμης. Ο Τραμπ, οι εκλογές και η απειλή του κομμουνισμού. Η μέρα ανεξαρτησίας. Ο Τραμπ καλεί τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τη χώρα.

0: δάσκαλος κατά μαθητή. Τι λένε Ντελαφουέντε και Σκαλόνι για τη σχέση τους. Ο Κλαψιάρης που υπογράφει την χρυσή εποχή του Μέση και της Αργεντινής. Σπάνε ρεκόρ και κατάρες δεκαετιών. Τι κυνηγούν στον τελικό του Μουντιάλ Αργεντινή, Ισπανία και Εμπαπέ. Ισπανία Αργεντινή σε έναν ιστορικό τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Επισήμως κυβέρνηση υποδίκων και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ, το φάντασμα του άρθρου 16 και η συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τέσσερις γαλάζιοι κατηγορούμενοι και η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί 4 και όχι 11 βουλευτές και πρώην υπουργοί αντιμετωπίζουν απλά πλημελήματα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, συγκρούσεις και βιώσιμος τουρισμός. Πώς αλλάζουν τα ταξίδια το 2026. Η αναφορά Ρούμπιο στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έρευνα της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η μεσαία θέση στα αεροπλάνα πάβει να είναι ενοχλητική. Τι λανσάρουν αεροπορικές εταιρείες. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλό τριήμερο, καλημέρα κυρία Ματίνα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαϊκονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Έλα παπά μπουρλότο, παπά μου μπουρλότο σου λέω.

0: έβαλες και την πεζίνα και το σπίρτο. Γιωργάρα Μπαχαλέξη, συμφωνείς για την πυρπόληση? Φιλικής εταιρείας 46 Μπαχαλέξης ακούει. Αλλό Μπαχαλέξης Radio. Ρε Γιώργο Μπαχαλέξη πουθενά.
1: Μπαχαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπαχαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπαχαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπαχαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπαχαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Ιατρικά κουτρούμπας μου γράφει. Ο αρτηριοπόντικας μικρέ θέλει προσοχή, μου γράφει ο κύριος Κουτρούμπας. Με είπε μικρό. Ο αρτηριοπόντικας, καλά τον λέω μετροπόντικα. Ο αρτηριοπόντικας θέλει προσοχή. Καλά Γιώργο μου, τηλεφωνήσουμε στον καρδιοχειρουργό μας, τον κύριο Γιώπουλο από Δευτέρα, να μας τα αναλύσει αυτά, να μας πει τι είναι, γιατί μου λένε ότι ήδη στον Άσιο εφαρμόζεται η μέθοδος. Κύριε Κουτρούμπα, τον Άσιο εφαρμόζει τη μέθοδο. Πιθανολογώ αν εφαρμόζεται στον Άσιο αυτή η μέθοδος, είμαι σίγουρος ότι στο Υγεία θα την εφαρμόζει εδώ και καιρό ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, αν είναι δυνατόν. Για να μην πω ότι πρέπει να είναι πατέντα του Ηλιόπουλου. Έτσι. Άλλο μήνυμα. Ο Παπαβάγιος λέει, ναι τέκνον μου, ναι με σκανδαλίζει. Καλημέρα με υγεία και ευλογία Κυρίου. Σου διαβάζω ευχές αντί καρδιογητή. Τι είναι παπά? Σαφάρι με τυρία τέκνον μου, κι ας με φάνε και τα άγρια θηρία. Ναι παπά μου συμφωνώ. Παπά μου εμείς οι αμαρτωλοί. Ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, ο κύριος Κώστας Βολιώτης. Καλημέρα Γιώργο, σήμερα είσαι ακόμη ανεβασμένος. Πιο πολύ ανεβασμένος. Τι μόνο σήμερα, κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κάθε μέρα είμαστε ανεβασμένοι. Αυτό είναι το ίδιο της εκπομπής, κύριε Βολιώτη. Είμαστε πάντα αισιόδοξοι, ό,τι και να συμβαίνει. Καλημέρα σας κύριε Μαμάκη, ανεβείτε. Κύριε Μαμάκη, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν να σας αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω ποια κυρία ήταν αυτή. Κύριε Μαμάκη, για σας αφιερωμένο. Έτσι, αυτήν την εντολή, παύλα διαταγή μου έδωσαν.

0: παιδιά, αυτή την ώρα έχουμε 28 βαθμούς στο Βόλο με 60% υγρασία. Έχουμε 28 βαθμούς στη Σκάθο με 71% υγρασία και από 28 βαθμούς σε Σκόπελο και Αλόνισο με κάπου εκεί σε αυτά τα ποσοστά υγρασία. Καιρός παντού, κυρίως ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα από και προς το Βόλο, από και προς τις Σποράδες. Ήδη έφτασε το Δελφινάκι, το Ερατό, πριν λίγα λεπτά από τις Σποράδες έφτασε στο Βόλο. Στη μέση του Παγαστικού βρίσκεται το Ζέφυρος, έρχεται από γλώσσα Σκιάθο, Πλατανιά, Βόλο. Όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κουραζιέρες του Ταρζάν έχουν αποπλέψει από το Αχίλιο καθοδόν προς την Σκιάθο με εκατοντάδες κόσμου. Το συμβατικό, το Superstar 2 της C-Jet μόλις βγαίνει από τον Παγαστικό, είναι στον Κάρσιο της Αγίας Κυριακής. Το καταμαράν, το EagleJet 2 έρχεται, είναι στα Μάρμαρα. Και από Θεσσαλονίκη κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα, το βλέπω με 33 κόβους, ανοιχτά από το χορευτό, το Speed Runner Jet, και σε λίγα λεπτά φτάνει στη Σκιάθο. Κόσμος από Σαλόνικα. Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία σήμερα Παρασκευή 17 του Ιούλη θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, σε διάφορα περιστατικά, να το πω έτσι, που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Ο βουλευτής Μαγνησίας, ο Χρήστος Μπουκόρος, δήλωσε απόλυτα δικαιωμένος, αθώος. Αναφέρθηκε στην εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως ο ίδιος αποκάλυψε το σκάνδαλο μετά τη δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον εκδικήθηκαν τον Μπουκόρο και θα σας το ερμηνεύσω, θα σας το αναλύσω αργότερα. Τους έβγαλε στο Μεϊντάνι το 21 και τον εκδικήθηκαν. Θα σας πω τι έχει γίνει, όλο το παρασκήνιο. Ένας άνδρας προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ξέσπασε στο αυτοκίνητο μιας γυναίκας έξω από καφετέρια στη Νέα Ιωνία πριν εξαφανιστεί. Επιτίδη άρπαξαν κοσμήματα από ηλικιωμένη γυναίκα εδώ στο Βόλο με την δικαιολογία ότι το σπίτι της είχε διαρροή ρεύματος. Πάνε τα κοσμήματα. Μην ανοίγετε, μωρέ, σε οποιοδήποτε χτύπημα του κουδουνιού, μην ανοίγετε σε κανένα, ναι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο μικροβιολόγος του Βόλου, ο Βαγγέλης Παπάς. Καλό του ταξίδι. Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι στο παραλιακό μέτωπο εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Αγριάς, όταν εντοπίστηκε ένα νεκρό δελφινάκι. Η λέσχη ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας ανέλαβε την επιχείρηση απομάκρυνσής του. Ποιος άλλος θα πάει? Και ποιος ξέρει δηλαδή. Επίσης να σας πω ότι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών για το κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς τόσο στην Υπηρετική όσο και την νησιωτική Μαγνησία. Αυτό είναι το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας. Δεν ξέρω, Νίκο Μπάνο της Vodafone, εσύ συμφωνείς?
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980 21 21 21.

0: Τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.
2: Παιδιά, δεν χρειάζεται να πάτε σε γραφεία της Vodafone. Δεν χρειάζεται να κουνήσετε το δαχτυλάκι σας να πάτε πουθενά. Καλέστε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone εδώ στη Μαγνησία, τον Νίκο τον Πάνο, και ζητήστε ό,τι θέλετε. Καινούργιο κινητό, γρήγορο ίντερνετ, οπτική ίνα, τα πάντα όλα. 6980-21-21-21. Μεγάλε, να στανιάρουμε. Παπά, ξεκινήσαμε σκανδαλωδό σήμερα. Θα ακούσουμε ένα μαζό, να στανιάρουμε. Να βγάλουμε στίγμα που βρισκόμαστε. Παρασκευή σήμερα, αύριο Σάββατο. Θα μας δώσει στίγμα ο μαζό. Έλα Γιώργο, έλα Γιώργο μου. Παπά, γράψε το στίγμα. Το δίνει ο μαζό. Μου υποσχέθηκε το χειμώνα θα είναι εδώ στο Βόλιο. Χαμός θα γίνει. Θα έρθει μου λέει για την πάρτι σου.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Εδώ η πόλη του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Πριν από λίγη ώρα με ρώτησε φίλη ακροάτρια, μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: αλήθεια Γιώργο, πόσο αδικείται από την γενικότερη εξέλιξη γύρω από τις διώξεις, μου γράφει συγκεκριμένα, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΚΕΠΕ, ο Χρήστος ο Μπουκόρος. Κοιτάξτε αγαπητοί φίλοι ακροάτρια, εμένα εδώ ο ρόλος μου είναι τελείως διαφορετικός. Βεβαίως και σχολιάζουμε, αλλά προσεγγίζουμε τα πράγματα από όλες τις οπτικές. Μόνο και μόνο από την διατύπωση του ερωτήματός σας, κυρία αγαπητή φίλη, που ξεκινάτε πόσο αδικείτε, αμέσως παίρνετε θέση. Η αλήθεια είναι, αγαπητή φίλη, ότι ολόκληρο το αφήγημα γύρω από τον βουλευτή Μαγνησίας, τον Χρήστο τον Μπουκόρο, το γενικότερο αφήγημα είναι αλήθεια ότι αποτυπώνει ένα βαθύ, πάρα πολύ βαθύ πολιτικό παράδοξο. Δηλαδή ο ίδιος εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που πρώτος κατήγγειλε το 2021. Θυμάμαι λίγο πριν φύγω για το Πανεπιστημιακό. Ήταν Ιούλιος του 2021. Ο Μπουκόρος ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τα εικονικά μισθωτήρια του ΟΠΕΚΕΠΕ για να βρεθεί ο ίδιος τελικά κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι πολιτικό παράδοξο? Πλευρά λοιπόν του βουλευτή, και όπως εσείς στο παρασκήνιο κάνετε λόγο για μια κραυγαλαία αδικία, για μια πολιτική ειρωνία, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα επιχειρήματα. Ακούω στα πηγαδάκια, ειδικά χθες το βράδυ, στα πολιτικά πηγαδάκια να συζητιέται έντονα ότι ο Μπουκόρος είχε βγει μπροστά τον Ιούλιο του 2021, αποκαλύπτοντας το πάρτι με τα πλαστά μισθωτήρια, γιατί για πάρτι επρόκειτο. Δηλαδή το περιβάλλον του Μπουκόρου αφήνει να εννοηθεί ότι η τότε παρέμβαση του Χρήστου χάλασε τη μανέστρα σε ισχυρά τοπικά και κεντρικά κυκλώματα που κατασπαταλούσαν στην κυριολεξία τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η εμπλοκή του ονόματος του Μπουκόρου ερμηνεύεται σαν αντίπεινα, ή αν θέλετε αγαπητοί φίλοι, σαν μια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά οι πραγματικοί πέτοιοι. Κατηγορία, προσέξτε, η κατηγορία ποια είναι? Είναι ηθική αυτουργία ή απιστία. Αυτή είναι η κατηγορία. Η κατηγορία αυτή λοιπόν, η ηθική αυτουργία ή απιστία, δεν αφορά κάποια σκοτεινή διαδρομή χρήματος προς τον ίδιο τον Μπουκόρο. Άλλωστε ο ίδιος τους προκαλεί να ανοίξουν οι λογαριασμοί του. Άρα καθαρός ουρανός. Η κατηγορία λοιπόν δεν αφορά κάποια σκοτεινή διαδρομή, αλλά την στήριξη που παρήχε σε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι εδώ από τον κάμπο νέων κτηνοτρόφων. Και ο Μπουκόρος επιμένει ότι η συγκεκριμένη παραγωγή είναι απόλυτα νόμιμη, είναι ελεγμένη από πραγματογνώμονες και έχουν υπαρκτά κομπάδια. Επομένως το επιχείρημα εδώ είναι πάρα πολύ απλό: αδικείται ο Μπουκόρος γιατί πλήρωσε το γεγονός ότι έκανε το καθήκον του σαν βουλευτής επαρχίας, στηρίζοντας πραγματικούς βιοπαλαιστές απέναντι στην γραφειοκρατία. Αυτό είναι. Τώρα εκεί πέρα πάνω τι έγινε?
στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλλον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λειτουργώντας με άλλα κριτήρια. Η Εισαγγελία της Ευρώπης λειτουργεί με τεχνοκρατικά, με άλλα αυστηρά κριτήρια, έβαλε στο ίδιο κάδρο 22 άτομα. 22 άτομα. Ανάμεσά τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, στη Μαγνησία κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Εισαγγελία της Ευρώπης τσουβάλιασε διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, ο Μπουκόρο ζητάει εδώ και τώρα άμεση εκδίκαση, καθώς δηλώνει βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα διαχωρίσει τη δική του περίπτωση από τα πραγματικά μεγάλα ψάρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε για τους ψηφοφόρους του στη Μαγνησία, ο Μπουκόρος, η υπόθεση πλασάρεται σαν η κλασική περίπτωση του πολιτικού που πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος επειδή τα έβαλε με το βαθύ κράτος των επιδοτήσεων. Και βέβαια η συνέχεια, κυρία μου, θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσω. Θεωρώ ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό σας λέω, αυτό σας καταθέτω.

Μου γράφει ένας φίλος ακροατής, αυτή Γιώργο, αυτή η εξέλιξη μειώνει ή όχι τις πιθανότητες επανεκλογής του Μπουκόρου? Αγαπητέ, θα σου πω. Αρκεί να τον προσεγγίσουμε αντικειμενικά και δίκαια. Θα σου πω, να πάρω όμως μια μουσική ανάσα, γιατί με κλείσατε μονότερμα. Έλα Χρήστο!

Γι' αυτό σου λέω, κυρία Σωτηρία Σταυροπούλου, ανεβείτε. Κυρία Σωτηρία, ανεβείτε. Ξέρω τι σου λέω, κυρία Σωτηρία, ανέβα, ανέβα. Έλα πιούν και μια τσούρα καφέ, κυρία Σωτηρία, μαζί. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, κυρία Σωτηρία. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, αν μη τι άλλο, για να μπορούμε να θυμόμαστε. Βέβαια.

Και ρωτάει ο φίλος αν μειώνει ή όχι τις πιθανότητες επανεκλογής του Μπουκόρου. Αγαπητέ φίλε, δεν σου κρύβω ότι χθες περιφερόμενο στην πιάτσα, δεν συμμετέχω στην πιάτσα σε συζητήσεις, απλά ούτε με παίρνω χαμπάρι, απλά φουγκράζομαι τι λένε, για να βγάζω ένα μέσο όρο, ένα στίγμα. Ξέρετε, αυτό είναι η καλύτερη δημοσκόπηση, να ακούς τι λένε, να ακούς τι λένε. Δεν χρειάζεται να κάνεις μετρήσεις, οι μετρήσεις έρχονται από μόνες τους. Αφουγκραζόμενος λοιπόν χθες το απόγευμα και το βράδυ, είναι το νούμερο ένα ερώτημα που συζητούσαν χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, παντού. Κοίταξε, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν όλες αυτές οι εξελίξεις μειώνουν ή ενισχύουν τις πιθανότητες επανεκλογής του Μπουκόρου, η απάντηση σίγουρα δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη, ναι ή όχι. Κοίταξε φίλε, εδώ στην περιφέρεια η επαρχιακή κάλπη έχει δικούς της ιδιαίτερους κανόνες. Τώρα αυτή η εξέλιξη για τον Μπουκόρο μπορεί να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους, ανάλογα ποιο ακροατήριο προσεγγίζει κανείς. Αγαπητέ φίλε, στην ελληνική περιφέρεια, όταν ένας δημοφιλής βουλευτής και μάλιστα δημοσιογράφος όπως είναι ο Χρήστος εμφανίζεται ο Μπουκόρος σαν θύμα συστημικού τσουβαλιάσματος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θέλεις να το πεις Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, έχει ειδικούς κανόνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παραδοσιακό εκλογικό σώμα εδώ στην περιφέρεια συσπυρώνεται γύρω από τον βουλευτή. Αν το προσεγγίσεις έτσι, ναι, έχουμε συσπήρωση γύρω από τον Μπουκόρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για τη βάση της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, το γεγονός ότι ο Μπουκόρος πήρε τηλέφωνο, το γεγονός ότι ο Μπουκόρος παρενέβη για ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων της περιοχής του, αυτό δεν μεταφράζεται σαν πολιτική διαφθορά. Όχι. Είναι απόδειξη ότι ο βουλευτής τρέχει για τον τόπο του και τους ανθρώπους του. Απλά τα πράγματα. Και μάλιστα αν αποδειχθεί ότι οι κτηνοτρόφοι ήταν απόλυτα νόμιμοι, το εκλογικό σώμα, η βάση, θα επιβραβεύσει τον Μπουκόρο, θεωρώντας ότι πλήρωσε το ότι νοιάστηκε για αυτούς τους ανθρώπους. Και να το πω και το παραπέρα, να το χοντρίνω, θα υποστηρίξουν οι περισσότεροι ότι ο Μπουκόρος ήταν αυτός που ξεσκέπασε το σκάνδαλο το 2021 και τώρα θέλουν να τον φάνε. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα, που δεν απέχει από την πραγματικότητα, μπορεί να μετατρέψει την σε βάρος του δίωξη, σε βάρος του Μπουκόρου δίωξη, να την μετατρέψει σε ένα ισχυρό κύμα συμπαράστασης. Αλλά σίγουρα από την άλλη πλευρά θα υπάρξουν κι άλλοι. Και οφείλω να το προσεγγίσω και από την άλλη πλευρά, φίλε. Στην άλλη πλευρά υπάρχουν κεντρώοι, υπάρχουν μετριοπαθείς, υπάρχουν αν θέλεις οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν έχουν και προσωπική σχέση με τον Μπουκόρο και με το μόνο που ακούνε ότι δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό ακούγεται κάπως βαριά. Επομένως, σε ένα περιβάλλον όπως είναι σήμερα γενικευμένης δυσαρέσκειας,
αυτοί οι ψηφοφόροι ενδεχομένως λέω να επιλέξουν την αποστασιοποίηση. Πώς είναι αυτοί που λένε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, χωρίς να τους σκέπτεται περαιτέρω. Υπάρχουν και αυτοί. Και από την άλλη να σου πω πάντα την αλήθεια, ότι στη Μαγνησία οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Μπουκόρου καραδοκούν αφού τους ακούω κάθε μέρα για μια θέση στα ψηφοδέλτια. Καραδοκούν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι για μια θέση στα έδρανα του κοινοβουλίου. Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Μπουκόρου σίγουρα θα χρησιμοποιήσουν την υπόθεση στο παρασκήνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Μπουκόρου θα περάσουν υπόγεια το μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι ο Μπουκόρος μωρέ έχει τώρα μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Ψήφισε μένα, κάνε ασφαλή επιλογή. Θα προσπαθήσουν να δει να του ροκανίσουν τη βάση. Κοίταξε αγαπητέ φίλε, προσπαθώ να το προσεγγίσω με δικαιοσύνη και με αντικειμενικότητα και ρεαλιστικά. Αν οι δικαστικές εξελίξεις τραβήξουν σε μάκρους και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αποφασίσει, πού θα το κάνει, να τηρήσει σκληρή στάση περί κάθαρσης για να μην πληγεί κεντρικά η Νέα Δημοκρατία, ίσως ο Μπουκόρος βρεθεί αντιμέτωπος με μια εσωκομματική απομόνωση. Εκεί θα τον δυσκολέψει. Αν όμως οι εκλογές γίνουν αύριο, αν οι εκλογές γίνουν 27 Σεπτεμβρίου όπως σας είπα ή 4 Οκτωβρίου, το συνέστημα της επαρχίας και το δίκτυο που έχει χτίσει ο Μπουκόρος από το 2015 πιθανότατα είναι σίγουρο ότι θα τον ενισχύσουν. Δηλαδή θα μετατρέψουν την άμυνα του Μπουκόρου σε επίθεση. Αλλά ο πολιτικός χρόνος, για τον πολιτικό χρόνο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς. Αν η υπόθεση σέρνεται και η ανθρωποφαγία συνεχιστεί, η κόπωση επέρχεται και λειτουργεί σαν σταγόνα που μπορεί να τον μειώσει, δίνοντας πόντους στους εσωκομματικούς του Δελφίνους. Αλλά από αυτό όμως που εισπράττω, από αυτό που εισπράττω, θα κυριαρχήσει για τον Μπουκόρο ότι ο Μπουκόρος είναι αυτός που ξεσκέπασε το σκάνδαλο το 21, και αυτή είναι αλήθεια. 6 Ιουλίου του 21 ήταν. Τους έβγαλε στο Μεϊντάνι. Και επειδή ξεσκέπασε το σκάνδαλο το 21, τώρα θέλουν να τον φάνε. Και θεωρώ ότι το εκλογικό σώμα στη Μαγνησία τελικά θα τον ενισχύσει τον Μπουκόρο.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Πάμε να κάνουμε μια επικαιροποίηση του τι μας περιμένει όσον αφορά το καιρικό τις προσεχείς ημέρες. Έχουμε καινούριο Outlook. Έχουμε πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, οφείλω να σας τα πω. Ο πρώτος καύσωνας, κυρίες και κύριοι, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού αναμένεται από αύριο, αύριο Σάββατο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε και ο υδράργυρος σε υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα θα ανέβει πάνω από τους 40 και τοπικά τη Δευτέρα και την Τρίτη στους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Έρε μάνα μου! Κοιμηθώ μες στη θάλασσα. Μόνο το κεφάλι απόξω. Σήμερα Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά και προς τα βόρεια και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγες μπόρες όσοι ταξιδέψετε προς τα πάνω, προς την Πίνδο. Αλλά όλα αυτά αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες 4 με 6, αλλά τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο στα 7 μποφόρ. 3 με 5 θα είναι στο Ιόνιο, τίποτα. Το Λακρυντή ξεκινάει αύριο. Απλά έχετε το νου σας, όχι θα συμβεί και κάτι. Απλά οι κάπως ευαίσθητοι, οι κάπως αυτοί που έχουν, αυτοί που έχουμε κάποια θέματα, θεματάκια έτσι, θα είναι μια προσοχή στις εναλλαγές. Μην βγαίνουμε από το κρύο στη ζέστη και από τη ζέστη κατευθείαν στο κρύο. Να έχουμε ένα μεσοδιάστημα έτσι, ένα στάδιο προσαρμογής. Είτε έτσι είτε γιουβέτσι, είτε μπαίνοντας είτε βγαίνοντας. Από και προς το κρύο έτσι, προς τα κλιματιστικά εννοώ. Να εφαρμόζουμε δηλαδή ένα μεσοδιάστημα προσαρμογής, όχι απότομα, όπως και στα νερά, όχι κατευθείαν ιδρωμένη παγωμένα νερά. Πάθουμε καμιά ανακοπή, με προσοχή. Be careful, λέει προσοχή. Και περπάτημα μετά τη δύση του ηλίου, εντάξει. Μετά το βράδυ περπάτημα. Εκεί στο κορδόνι μέσα, μετά τις 10 το βράδυ, το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Για να σου πω και κάτι, άμα σου τη δώσει κιόλας και αισθάνεσαι ότι πνίγεσαι, ότι ζεσταίνεσαι 10 ώρα το βράδυ, 10 ώρα το βράδυ ζεσταίνεσαι, αϊ καλά, α, μια βουτιά μέσα στο νερό μέσα εκεί στο κορδόνι, Παναγία. Γιατί παλιά δεν κάναμε, παλιά που δεν υπήρχε η γέφυρα εκεί στο Παπαστράτου, η τοξωτή γέφυρα, δεν πηγαίναμε απέναντι κουριμπόντες, δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου. Τι, τα ξεχάσατε? Και τότε δεν υπήρχε βιολογικός, τα νερά δεν ήταν και ενώ τώρα τι, εκεί που ζεσταίνεσαι κάνεις μια βουτιά που μετά τσόλια. Ή περπατάς, ξέρω εγώ, στο κορδόνι, περπατάς προς τον Άναυρο και προς τα πέρα στις πλάκες της Γορίτσας. Εκεί που περπατάς δεν βγάζεις τις κάλτσες, τα παπούτσια του Γιακάκογλου, βγάζεις το μπλουζάκι του Γιακάκογλου και μπλουμ, όπως είσαι με το σορτσάκι μέσα. Μπάμπι, Τάκη, έτσι. That's correct, λέει ο Τάκης ο Γιακάκο. Μας επιβεβαιώνει. Λοιπόν, έχετε το νου σας, από αύριο αλλάζει μέχρι και την Τρίτη η ιστορία, εντάξει. Τζούμα, έρχομαι το απόγευμα Τσιάδου, έρχομαι Τσιάδου. Άντε μπορεί να βρεθούμε στο Παπαδιαμάντ.
Θα με φέρει ο Μπαλαλάς στο παλιό το λιμάνι.

Εσύ Τζούμα, πού να μείνω απόψε το βράδυ? Να μείνω στους Χιάδους Παλάς του Δερβέ ή να πάω στο Γιώργο το Βασαρδί στο Στυλίνα? Απθενά να μην μείνω. Δεν με θες, ε? Δεν με θες, Χιάδο, δεν με θέλεις.

Και καθώς αναφέρομαι στη Σκιάθο, σε 3 λεπτά από τώρα στρίβει από το Μαραγκό το speedrunner jet και μπαίνει μέσα στο λιμάνι του νησιού μας, κατεβαίνοντας από Θεσσαλονίκη. Speedrunner jet, 3 λεπτά, μπαίνει μέσα στο λιμάνι μας.

και το speedrunner jet από τη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα με πολύ κόσμο. Ο κόσμος μοιράζεται και προς τα τρία νησιά, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Κανένας δεν είναι νικητής. Το κάθε νησί, Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόνισος, το κάθε νησί κυριαρχεί σε εντελώς διαφορετικό κοινό. Η τουριστική κίνηση φέτος, και φέτος μάλλον, μοιράζεται, θα έλεγα, κατά στρατηγικό τρόπο. Σίγουρα το νησί μου, η Σκιάδος, παραμένει ο διαχρονικός πρωταθλητής σε αριθμό αφίξεων. Σίγουρα η Σκιάδος είναι η πρώτη επιλογή για τους ξένους τουρίστες, τις παρέες και όσους αναζητούν έντονο ρυθμό.

Κάθος που διαθέτει το μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, προσελκύοντας δεκάδες απευθείας πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό καθημερινά. Αμέ! Η Σκάθος που διαθέτει πάνω από 60-70 παραλίες με χρυσή άμμο. Παιδιά, παραλίες σαν τη Σκάθου, πιστέψτε με, δεν υπάρχουν πουθενά. Έχω πάει παντού. Είναι εκείνο που λέει, έχω πάει. Παντού σας λέω. Τέτοιες παραλίες σαν τη Σκιάδου δεν υπάρχουν, ρε παιδιά. Και δεν είναι μία και δύο, είναι 60-70. Με εμβληματικότερες τις κουκουναριές και τα λαλάρια. Ρε παιδιά, όταν κολυμπάς πάνω από τις πέτρες, τα λαλάρια, πάνω που είναι σαν πισίνα, αργά το απόγευμα. Νοείς το απόγευμα, αργά το μεσημέρι. Νομίζεις ότι κολυμπάς στον παράδεισο. Έχεις μια άλλη ψυχολογία. Ή όταν κάνεις βουτιά στις κουκουναριές, στη χρυσή άμμο των κουκουναριών. 60-70 παραλίες γύρω γύρω, ρε παιδιά. Μεγάλη άμμος, βασιλιάς, αχλαδιές, τσανεργιές, καναπίτσα, φρουμπόλυμνο. Μία-μία γύρω-γύρω, μία-μία. Εθοδουράκ, αρέ Θοδωράκια ρε. Είναι το μοναδικό νησί των σποράδων με τόσο έντονο nightlife. Θοδωράκι, καλά το λέω, στα αγγλικά, στα αγγλέζικα. Αλεκάκι, Ευσταθίου, καλά το λέω, nightlife. Clubbing, clubbing, Παναγία μου. Αλέκο, καλά το λέω, clubbing. Το μοναδικό νησί με τόσα κοσμοπολίτικα μπαρ. Αλέκο, τα λέω σωστά. Έτσι, καλά μου λέει τα λες. Άρα η Σκιάδος, πρώτη τον πρώτο. Η Σκόπελος, βέβαια. Η Σκόπελος κερδίζει και φέτος. Σταμάτη Περίση, καλημέρα. Δήμαρχε Περίση, η Σκόπολος κερδίζει και φέτος την μάχη στις οικογένειες, τα ζευγάρια, τους ερωτευμένους, τους λάτρεις της αυθεντικής ελληνικής παράδοσης, που θέλουν κάτι πιο ήρεμο από τη Σκιάθο, ρε παιδί μου. Κάτι πιο ήρεμο. Υπάρχει και ο τουρισμός του κινηματογράφου, αυτός ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός. Πόσες χιλιάδες τουρίστες δεν επισκέπτονται το Καστρί, τον Αιγιάννη. Πόσες χιλιάδες τουρίστες δεν επισκέπτονται τις παραλίες, την Καστάνη, τη Μιλιά. Εκεί γυρίστηκε και η ταινία, Εντάξει, η Σκόπελος θεωρείται, και εμείς τη Σκιάθο βέβαια, δεν λέω, αλλά και η Σκόπελος θεωρείται το πιο πράσινο νησί του Αιγαίου. Δηλαδή τα πεύκα κυριολεκτικά αγγίζουν τη θάλασσα, σταμάτη, δήμαρχε. Δηλαδή όσοι γουστάρουν εντυπωσιακά φυσικά τοπία, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή τι θέλω να πω, η Σκόπελος προσφέρει μια πιο εξαιρετική, θα έλεγα, ισορροπία ποιοτικής διαμονής ή αν θέλετε γαστρονομίας. Κύριε Αλέκα Λιμνιού, εκείνη η πίτα με το κλουτσουτήρι μέσα που μπαίνει στο λάδι και τη γανίζει, θεία Αλέκα. Και οι τιμές είναι λίγο πιο προσιτές σε σχέση με τη Σκιάθο. Αυτά είναι στα σύν της Σκοπέλου. Αλλά και η Αλόνισσος. Πάντα την αλήθεια. Η Αλόνισσος, θα έλεγα ότι καταγράφει μια κατακόρυφη Πέτρο Βαφίνη. Πέτρο Βαφίνη, το νησί έχει μια κατακόρυφη άνοδο, αλλά σε ένα πολύ εξειδικευμένο, πιο ποιοτικό κοινό.
Αποφεύγει η Αλόνισος τον μαζικό τουρισμό. Αποτελεί πόλο έλεξης για διεθνείς ιστορίες, ρε παιδί μου. Άλλοι που θέλουν να δουν τη Μεσογειακή Φώκια, σου λέει Μονάχους, Μονάχους, ακούς εκεί στον Πατητήρι, Μονάχους, Μονάχους. Άλλοι ψάχνουν να βρουν τον Παρθενώνα των Ναυαγίων στην Περιστέρα. Είναι αυτό που λένε, Αλέκο Ευσταθίου, το λέω σωστά. Είναι αυτό που λένε, πώς το λένε παγκόσμιο must, προορισμό. Αλέκο, εσείς της ελίτ του τουρισμού, έτσι δεν το λέτε? Έτσι. Σωστά το λες, μου λέει ο Ευσταθίου. Και εν πάση περιπτώσει η Αλόνισος προσφέρει αυτό που κάποιοι προτιμούν όσοι αποζητούν την απομόνωση, ρε αδερφέ. Ξέρω εγώ, το περπάτημα σε μονοπάτια, ανέγγιχτα πράγματα, κάπως πιο έτσι εξιζητεμένα. Άρα λοιπόν είναι μοιρασμένα τα πράγματα, Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόνισος. Δηλαδή ανέβαζα τίτλους. Αλέκο Ευσταθίου, θέλω να μου απαντήσεις αν οι τίτλοι σου αρέσουν ή όχι. Ανέβαζα τίτλους στη Σκιάθο, την έβαζα. Τα έβαζα στη Σκιάθο ότι είναι πρώτη Σκιάθος σε συνολικό όγκο τουριστών. Είναι πιο κοσμοπολίτικος, πιο νεανικός τουρισμός. Άρα Σκιάθος πρώτη σε συνολικό όγκο τουριστών, παύλα κοσμοπολίτικος, παύλα νεανικός τουρισμός για τη Σκιάθα. Αλέκο, για τη Σκόπελο θα έβαζα. Σκόπελος, η πρώτη σε οικογένειες. Παύλα, Hollywood vibe, όπως λέει και η Ρία Ελληνίδου το vibe στο Σαφάρι. Σκόπελος, η πρώτη σε οικογένειες, παύλα, Hollywood vibe. Για την Αλόνισο την άβαζα, ρε Πέτρο. Πέτρο, για την Αλόνισο. Αλόνισος, η πρώτη σε εναλλακτικό, παύλα, οικολογικό τουρισμό, παύλα, ηρεμία, κάθετος κατά Δύσης. Τι είπα, ρε. Εσύ, Αλέκο Ευσταθίου, θα μου κάνεις δώρο κίτρινα γυαλιά? Παιδιά, τα είπα σωστά, τα είπα καλά? Θα μου κάνει ο Αλέκος Ευσταθίου δώρο ένα ζευγάρι κίτρινα γυαλιά? Τι λέμε, ρε, πάλι σήμερα? Γιώργο Βασταρδή συμφωνεί.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

10 και 38 λεπτά. 11 παρά 20 πλησιάζει η ώρα. Αλήθεια, πού θα πάτε τριήμερο? Πού να πάτε? Σωστό και αυτό.

λέω αυτή τη φορά να πάω κάπου βόρεια. Αυγό το μεσημέρι εκεί στο Βελεστίνο και να ανέβω προς τα πάνω. Πάω βόρεια. 23 του μηνός την Άγια Εβδομάδα εγκαινιάζεται και ο Ε65. Άρα την Άγια Εβδομάδα θα πάω από Λάρισα, θα βγω στα Τρίκαλα και πάνω στα Τρίκαλα, πριν τα Τρίκαλα, θα ανέβω πάνω στον Ε65, στο καινούργιο κομμάτι, το βόρειο κομμάτι, και από τα Τρίκαλα, από τον Ε65, θα ανέβω πάνω στην Εγνατία οδό, μπαμ μπαμ. Και εκεί πέρα πάνω, στο

ομάδα σήμερα δηλαδή να πάμε προς τα πάνω, πάμε καμιά, ξέρω εγώ, καμιά Δράμα, καμιά Κομωτινή, να φάμε λίγο πιλαφάκι, καμιά Αλεξανδρούπολη. Αλλά εκεί σε ποια είναι η ψυχή σου, παιδιά? 47 σχολεία σε Μακεδονία και Θράκη, 47 σχολεία το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν. Γιατί δεν έχουν παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά. Και τα περισσότερα είναι νηπιαγωγεία από αυτά τα 47 σχολεία. Δηλαδή μια Ελλάδα που χάνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή το φαινόμενο των κλειστών σχολείων σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως την περιφέρεια και κυρίως σε απομακρυσμένα χωριά, θα μου πείτε τώρα δεν είναι καινούριο, αλλά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αυτή έχει γίνει παραπάνω από ανησυχητική. Μητσοτάκη, Τσίπρα, Καραμαλή, Σαμαρά. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητική. Κάθε χρόνο ο αριθμός των σχολείων που κλείνουν, και κλείνουν οριστικά, κάθε χρόνο αυτός ο αριθμός αυξάνεται. Με την θλιβερή πρωτιά να την έχουν η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Το παίζετε πρωθυπουργοί, το παίζετε ελληνικές κυβερνήσεις, παλιωτόμαρα. Και φέτος η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα κλείσουν 47 δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία.

Δηλαδή το ΦΕΚ για την αναστολή λειτουργίας 47 σχολικών μονάδων σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αποτυπώνει τι? Αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της δημογραφικής κρίσης, το μέγεθος της εξαφάνισής μας. 26 νηπιαγωγεία. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών των σχολείων είναι 26 νηπιαγωγεία μαζί με 9 δημοτικά κουρούει δηλαδή τον κόδωνα του κινδύνου. Εσύ Σοφία Ζαχαράκη που το παίζεις υπουργός παιδείας, μωρή, εσύ που το παίζεις υπουργός παιδείας, στα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας η λέξη κλείσιμο αντικαθίσταται με έναν κομψό όρο. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, αντί για κλείσιμο τι έχουν βάλει? Προσωρινή αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Ζαχαράκη, πόσο μεγαλύτερη ξεφτύλα. Ζαχαράκη, το παρασκήνιο γνωρίζει καλά ότι στην ελληνική περιφέρεια, Ζαχαράκη, όποιο σχολείο κλείνει προσωρινά σπάνια ξανανοίγει. Στα πηγαδάκια, Ζαχαράκη, Σοφάκη, στα πηγαδάκια της Θράκης η απώλεια έστω και ενός νηπιαγωγείου σε ένα κριτικό χωριό του Εύρου ή της Ροδόπης μεταφράζεται, Ζαχαράκη, να σαν επίσημη παραδοχή ερήμωσης.

Ζαχαράκαινα, Ζαχαράκαινα και τρεις βουλευτές εδώ του κυβερνώντος κόμματος. Θες σχολείο καλλιτεχνικό Τριαντόπουλες στο Πανθεσσαλικό και ειδικό σχολείο σωματικής αγωγής. Τριαντόπουλε.

όταν εκεί πάνω στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, στη Ροδόπη, σβήνει τα φώτα σε ένα σχολείο, στα σύνορα, ξέρεις, Χριστάκο, τι λες στους εναπομείναντες νέους γονείς? Τους λες κατάμουτρα πως δεν έχουν λόγο να κρατήσουν εκεί πάνω θερμοπύλες. Τι μου το παίζετε, βουλευτές, ρε? Θα ήμουν βουλευτής και θα τους άφηνα ήσυχους μέσα στο κοινοβούλιο? Θα γινόταν Χρήστο Τριαντόπουλε τσιμπουτάνας? Ενώ σε πολλές χώρες, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ερήμωση της υπαίθρου αντιμετωπίζεται με γενναία, οικονομικά, φορολογικά κίνητρα και άλλα κίνητρα για να μείνουν, για να μένουν οι οικογένειες στα χωριά. Εδώ στην Ελλάδα η απάντηση παραμένει λουκέτο, λουκέτο, ζαχαράκαινα λουκέτο, λουκέτο, να βάζεις το πράμα σου, μωρή. Η υπόθεση λοιπόν, η υπόθεση των 47 σχολείων αποδεικνύει ότι το δημογραφικό δεν είναι μια θεωρητική απειλή για το μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα σε πλήρη εξέλιξη που συρρυκνώνει την ελληνική περιφέρεια. Τα άδεια θρανία στη Θράκη αποτελούν την πιο ηχηρή προειδοποίηση ότι αν δεν αλλάξει η στρατηγική ενίσχυσης της παραμεθωρίου, ο χάρτης της χώρας θα συνεχίσει να μικραίνει. Στρατηγέ Φλόρε, που το παίρνει ειδικό αναλυτή στον Κυριακό στον Αντένα, γαλαζή στρατηγέ Φλόρε, εσύ έπρεπε να δηλώσεις, να σηκώσεις ανάστημα και να ουρλιάεις από τα τσοτοκάναλα. Φλόρε όνομα και πράγμα. Μου το παίζετε στρατηγή! Μου το παίζετε στρατηγή!

Παπαβάγιο, άκου αν έχεις το Θεό σου, που εσύ τον έχεις. Παπαβάγιο, άκου τώρα μια ιστορία να μου πεις αν συμφωνείς. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια παντρεμένη, λέει, σχολική αστυνομικός έκανε σεξ με έναν συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο την ώρα των μαθημάτων. Όχι, Παπαβάγιο, πες μου τώρα, εσύ, είναι δίκαιο αυτό? Και αυτός τι τους νοιάζει, δηλαδή? Επειδή ήταν παντρεμένη ή επειδή ήταν σχολική αστυνομικός? Όχι, Παπαβάγιο, πες μου τώρα την αλήθεια, εσύ συμφωνείς με αυτά? Ένα, λέει, άκου παπά, ένα, λέει, πρωτοφανές περιστατικό έγινε γνωστό στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την αποκάλυψη πως μια παντρεμένη σχολική αστυνομικός βιντεοσκοπούσε, γουστάριζε κιόλας, γουστάριζε να βιντεοσκοπεί, βιντεοσκοπούσε ερωτικές περιπτύξεις με συνάδελφό της μέσα στο γραφείο της, σε σχολείο της περιοχής. Την ώρα που μαθητές και καθηγητές βρίσκονταν ακριβώς έξω από την πόρτα της. Ναι, αλλά δεν την έτσι, τους έβλεπαν. Ήταν έξω από την πόρτα, ήταν μέσα από την πόρτα. Δηλαδή η αίσθηση παπά τους πείραζε ότι υπήρχε κόσμος έξω από την πόρτα. Παπά, άκου, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Γραφείου Επαγγελματικής Λογοδοσίας, η 37χρονη αστυνομικός παραιτήθηκε από το πόστο της αφού παραδέχθηκε ότι συνευρέθηκε ερωτικά τουλάχιστον 4 φορές με άλλον αστυνομικό, ο οποίος δεν είναι ο σύζυγός της, εντός του γυμνασίου Μάντισον. Έτσι. Ό,τι γινόταν, παπά, γινόταν στο καναπέ του γραφείου. Όχι πάνω στις καρέκλες, στο καναπέ. Μέχρι που συνέταξαν και έκθεση, παπά μου. Στην έκθεση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι πράξεις αυτές γίνονταν ενώ τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στο κτίριο και τα μέλη του προσωπικού ακούγονται να μιλούν στο διάδρομο ακριβώς έξω από την πόρτα. Τώρα τι τους πείραζε, το ότι ακούγονταν τα παιδιά έξω από την πόρτα ή το ότι δεν ακούγονταν τίποτα μέσα από το γραφείο? Όχι, ρε παπά, πες μου, είναι δίκαιες καταστάσεις αυτές? Αν κάνανε τίποτα ανώμαλο θα τους κατηγορούσαν για ανομαλίες. Τώρα που έκαναν κάτι το φυσιολογικό, πάτε τους κατακρίνουν. Ρε παπά, πάρε θέση, σε παρακαλώ. Προς το παρόν, να μας τα εξηγήσει ο Μαζό. Γιώργο Μαζονάκη, πάρε θέση, σε παρακαλώ.

0: ο Μαζό συμφωνεί μαζί μου, ναι, λέει. Κάντε έρωτα γιατί χανόμαστε. Τι θα γίνουμε, τιντίδες, λέει ο Γιώργος. Τιντίδες θα γίνουμε.
1: Στα μαύρα σου μαλλιά
0: παρέδωσα σε σένα το σώμα, την ψυχή.

Παρετήθηκε λέει από το ΣΥΡΙΖΑ και ώρα ακούσεις. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο ένας μετά τον άλλον παρετούνται και ανεξαρτητοποιούνται και περιμένουν στη γωνία όρτινο από τον Τσίπρα. Παιδιά, ανεξαρτητοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Τσίπρας δεν τους έχει πάρει ακόμη στο τηλέφωνο. Ό,τι σας λέω είναι γεγονός. Παρετούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιούνται, χωρίς να έχουν συμφωνήσει τίποτα με τον Τσίπρα. Δηλαδή του δίνουν του Τσίπρα λευκή επιταγή τα κορόιδα.

κάτω στην Αθήνα, στα δημοσιογραφικά γραφεία, κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτό το αστείο ότι στελέχοι της παλιάς φρουράς κοιτάζουν το κινητό τους κάθε 5 λεπτά περιμένοντας το προσκλητήριο του Τσίπρα. Όμως όσοι γνωρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό, όσοι γνωρίζουν τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν βιάζεται να γίνει ο τροχονόμος των φιλοδοξιών κανενός. Ο Τσίπρας κοιτάζει την κολάρα του. Απευθύνομαι στους βουλευτές, τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται. Εσείς οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιείστε. Ο Τσίπρας ενδιαφέρεται μόνο για την κολάρα του. Προτιμάει ο Τσίπρας να λειτουργεί σαν θεσμικός εγγυητής μέσω του Ινστιτούτου που ίδρυσε, μέσω της δεξαμενής σκέψης που ίδρυσε, παρά σαν αρχηγός μιας ανακυκλωμένης ομάδας στελεχός του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος, το εκλογικό σώμα σαν ΣΥΡΙΖΑ σας έχει αποδοκιμάσει και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23. Ο Τσίπρας λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν εμφανιστεί σαν προστάρης μιας παρέας που ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, που το κοινό, που το εκλογικό κόμμα το έχει αποδοκιμάσει, τότε θα καεί και ο ίδιος. Έτσι του έχουν πει και αυτό ακολουθεί. Επομένως εσείς με ποια ηχέγγυα ρε ανεξαρτητοποιήστε. Με ποια ιδεολογία πηγαίνετε προς τον Τσίπρα. Δηλαδή έχετε κάποια ιδεολογία όσοι ανεξαρτητοποιήστε από το ΣΥΡΙΖΑ περιμένοντας το Τσίπρα. Υπάρχει κάποια ιδεολογία ή απλά είναι μια αναζήτηση, μια απλή αναζήτηση πολιτικής στέγης για την επόμενη μέρα. Οφείλω να σας τα πω προσωπικά από εδώ, γιατί μου έχω αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρετε καν το στίγμα σας. Έχετε χάσει μπάλα, δεν ξέρετε ποιοι είσαστε, πού ανήκετε, πού βρίσκεστε, από πού έρχεστε και προς τα πού πηγαίνετε. Έχετε χάσει το στίγμα σας. Είσαστε καρδιδόσουφλος στην μέση του ωκεανού. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ο κόσμος, να σας πω τι γίνεται έξω στην κοινωνία και δεν έχετε πάρει χαμπάρι. ΣΥΡΙΖΑΙ, πρώην ΣΥΡΙΖΑΙ και ανεξαρτητοποιηθέντες. Ο κόσμος σας περιμένει έξω στη γωνία για να σας μαυρίσει. Η πραγματικότητα εκεί έξω είναι πάρα πολύ σκληρή για σας. Και αυτή τη φορά το να σας μαυρίσουν είναι μια πολιτική πράξη. Αυτή τη φορά ο κόσμος θα διαφορίσει για σας και θα απέχει. Δεν θα σας δώσει καμιά σημασία. Η εκλογική βάση της κέντροαριστεράς δείχνει ξεκάθαρα, προσωπικά το εισπράττω κάθε μέρα έξω ακούγοντας, η εκλογική βάση της κέντροαριστεράς δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει κουραστεί από τα πρόσωπα της περασμένης δεκαετίας. Όσο τα ίδια πρόσωπα, όσο τα ίδια στελέχη ανακυκλώνονται σε ρόλους σωτήρων, όπως τώρα ο Τσίπρας, τόσο διευκολύνουν την κυριαρχία των πολιτικών τους αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του. Και να σας πω και κάτι. Οι παρετήσεις,
οι ανεξαρτητοποιήσεις, η πολιτική ελιγμή, ξέρετε τι θυμίζουν? Θυμίζουν μια παρτίδα σκάκι σε άδειο δωμάτιο. Αν οι στρατηγοί της κεντροαριστεράς δεν καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν ψάχνει για αρχηγούς, για σωτήρες, αλλά ο κόσμος ψάχνει για ρεαλιστικές λύσεις, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να επιβεβαιώσετε τη ρίση πως στην πολιτική το χειρότερο πράγμα δεν είναι να σε μισούν. Το χειρότερο πράγμα στην πολιτική είναι να σε βαριούνται. Και ο κόσμος σας έχει βαρεθεί. Γι' αυτό, Σωτήρη Λαγιά, θα πάω τώρα σε μια ζεμπεκιά. Και πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές 91-961-88-888. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε. Διαφορετικά, μακριά μην πλησιάζετε.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τις γραμμές μας. Πάμε πρώτα στο 61. Καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τα.
1: Επιτρέψω μου να αναφερθώ στο σχόλιο αυτό που έκανες όσον αφορά την υπογεννητικότητα,
0: ναι,
1: της χώρας μας.
0: Ναι, ναι.
1: Πράγματι εμφανιζόμαστε Γιώργο και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί τι μπορεί να συμβεί σε λίγα χρόνια. Εγώ θα πάω και αυτό μπορεί να συντομευτεί Γιώργο, δυστυχώς που θα το πω, από μια εντολή. Από μια εντολή που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Αν θυμάσαι πριν 1,5 χρόνο είχε έρθει ο έντηρά μας στην Αθήνα και μίλησε στους δικούς του και τους είπε επιλέξει. Έως τώρα είσαστε δούλοι, τώρα είσαστε αφεντικά. Αυτός ο άνθρωπος Γιώργο, αν τον υπακούσουνε σε μια εντολή που ήθελε δώσει, εάν δεν του κάνουμε τα χατήρια, μπορεί να μας αφανίσει μέσα σε μια εβδομάδα. Τι θέλω να πω. Αδέρφια, από Δευτέρα δεν θα πάει κανείς για δουλειά. Δεν θα ανοίξει κανείς το μαγαζί του, δεν θα πάει κανείς στον αγρό, δεν θα πάει κανείς στα πρόβατα, στις επιχειρήσεις του. Δεδομένου Γιώργο, κακά τα ψέματα, τα ελέγχουν όλα οι ξένοι. Συγκεκριμένα οι φίλοι μας οι Αλβανοί. Γιώργο, δεν μπορείς να φανταστείς που έχουν διεισδύσει σε όλα τα πόστα. Μόνο στο αεροπλάνο, μέσα στο αεροπόρο δεν γίνανε. Έχω ξαναπεί αυτό κι άλλη φορά. Γιώργο, εάν δώσει εντολή ο Εντυράμα ότι αύριο δεν πάει κανείς στη δουλειά και δεν σηκώθει ο αρμόνος από το κρεβάτι του, η Ελλάδα έχει blackout. Το blackout ξέρεις τι είναι. Κόβεται το ρεύμα και στο σκοτάδι και δεν πας πουθενά. Άντε να ένας που έχει ένα φακό θα πάει να βρει το κρεβάτι να κοιμηθεί. Το blackout που μπορεί να κάνει ο Αλβανός σήμερα, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, οικοδομές, τα πάντα, παντού είναι. Δεν θα πεθάνουμε Γιώργο μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό δυστυχώς είναι μια πικρή αλήθεια, μια πραγματικότητα. Ακόμα χειρότερο και από την υπογεννητικότητα. Γιατί η υπογεννητικότητα σταδιακά θα καθίσει 5, 10, 20 χρόνια για να σβήσουμε. Ενώ αυτός, άμα γουστάρει, μας καθαρίζει μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό θέλω να πω και δυστυχώς, τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά φίλε μου. Να σε καλά φίλε μου, καλημέρα. Αγαπητέ φίλε, ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.

Αγαπητέ φίλε, είναι αλήθεια. Πάρε παράδειγμα την πόλη μας. Η οικονομία στην πόλη κινείται από τους συμπολίτες από την Αλβανία. Η οικονομία κινείται από την αλβανική κοινότητα. Αυτό που είπες φίλε περιέχει μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά από την άλλη μην το υπερβάλλουμε, μπορεί αποτελεί και μια υπερβολή αν ερμηνευτεί ως ο αποκλειστικός, ο κύριος μοχλός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Κοίταξε να δεις, ιστορικά είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από την Αλβανία τη δεκαετία του 90 κάλυψε τεράστια κενά σε τομείς που οι Έλληνες άρχισαν να εγκαταλείπουν, όπως είναι οι κατασκευές, πολύ σωστά είπες, όπως είναι η γεωργία, σωστά το είπες, η κτηνοτροφία, αλλά και ο τουρισμός. Θα δεις τι γίνεται στη Σκιάθο, στην ευρύτερη περιοχή εδώ στη Μαγνησία, στο Βόλο, στο Πύλιο, στο Λαλμυρό. Η αλβανική κοινότητα απετέλεσε την ράχο κοκαλιά της αγροτικής παραγωγής. Πού να αναφερθώ, στην ελιά, πού να αναφερθώ, στον μπαμπάκι, πού, αλλά και στην ανοικοδόμηση. Χωρίς αυτό το εργατικό δυναμικό της αλβανικής κοινότητας, το κόστος παραγωγής αυτών των κλάδων θα ήταν, αγαπητέ φίλε, απαγορευτικό. Έχεις δίκιο σε αυτά που είπες. Σήμερα λοιπόν πόσα χρόνια από τη δεκαετία του 90, 10 και 25, σήμερα 35 χρόνια μετά το πρώτο κύμα, η αλβανική κοινότητα έχει ενσωματωθεί πλήρως. Η αλβανική κοινότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη. Και να σου πω και κάτι. Αν είχα σε ρευστό 10 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και χρειαζόταν κάπου να τα στείλω, θα τα έστελναν με 2-3 φίλους που κατάγονται από την Αλβανία. Σε αυτούς έχω εμπιστοσύνη. Το πιασες. Έτσι. 35 χρόνια λοιπόν σήμερα μετά έχουμε πλήρη ενσωμάτωση. Πολλοί δεν εργάζονται πλέον από αυτούς σαν ανειδίκευτοι εργάτες. Έχουν εξελιχθεί σε εργολάβους, σε ιδιοκτήτες τεχνικών εταιριών, σε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, καταστημάτων εμπορικών επιχειρήσεων. Μέχρι κάποιοι έχουν δημιουργήσει ομίλους. Αμέ! Πρόσεξε, τα χρήματα που κερδίζουν οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, πρόσεξε, δεν φεύγουν πλέον προς την Αλβανία μέσω εμβασμάτων στο βαθμό που συνέβαινε παλιότερα. Εδώ δεν έχει δίκιο ο Έντι Ράμα. Ξοδεύονται και επενδύονται εδώ, στο Βόλο, στην αγορά κινήτων, στην ίδρυση επιχειρήσεων, στη φορολογία, και τονώνουν άμεσα, η αλβανική κοινότητα τονώνει άμεσα την βολιώτικη αγορά. Γνωρίζω πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που επενδύουν πλέον στο Βόλο. Δεν φεύγουν τα χρήματα με εμβάσματα στην Αλβανία. Αγοράζουν ακίνητα. Ιδρύουν επιχειρήσεις. Πρόσεξε τώρα, αν και η συνεισφορά αυτών των ανθρώπων, αγαπητέ φίλε, είναι άνοιξες μεγάλο θέμα. Αν η συνεισφορά αυτών των ανθρώπων είναι κομβική και αναγνωρίζεται από την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, άρα η ελληνική οικονομία κινείται από διάφορους τώρα, από ένα κράμα παραγόντων.

0: Εκείνο το οποίο από προσωπική εμπειρία θα ήθελα να καταθέσω και το οποίο τα τελευταία χρόνια έτυχε να το διαπιστώσω αρκετές φορές, έκανα πελάτες στους Άγιους 40 και στη Χιμάρα και λίγο παραπάνω στο Μαυροβούνιο, στο Κότορ. Λοιπόν, και είναι 6 άτομα, 7 αυτά. Ήταν κοινό γνώρισμα, είχαν η εντυμότητα στη συναλλαγή, η διαλεκτικότητα σε κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν πήγαν όπως έπρεπε και πιστεύω καθυστερήσαμε λίγο, κάνουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, και το βασικότερο όλων, ξέραν τι θέλανε και ζητήσαν αυτό που θέλανε ακριβώς.
1: Κοίταξε, για να είμαι, Πέτρο, πιο ακριβής, γιατί για να μην αδικήσω κάποιους και να είμαι σωστός απέναντι σε όλους, να πω τούτο και συνεχίζεις. Η αλβανική κοινότητα αποτελεί αναπόσπαστο, αποτελεί παραγωγικό, αποτελεί πολύτιμο κομμάτι, αν θέλεις, του οικονομικού ιστού του Βόλου, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί το μοναδικό ή να είναι το κυρίαρχο κέντρο λήψης των μεγάλων οικονομικών αποφάσεων του Βόλου. Έτσι. Ναι, ας τοποθετούμε για να μην παρεξηγηθώ. Συνέχισε.
0: Όχι, μα είναι σαφές, Γιώργο. Από την αρχή, αυτό που όπως τοποθετήθηκες, αυτό ακριβώς εννοώ. Δηλαδή, όποιος το αποκωδικοποιήσε, αυτό είχε κατέληγε. Λοιπόν, πάντως γνωρίζουν και οι αρχές αυτές, Γιώργο, μία...
1: Γιατί είμαι σίγουρος, ακόμα και στη δική σου επιχείρηση, αν αποφασίζουν οι ξένοι που χρησιμοποιείς να φύγουν, το επόμενο πρωί δεν θα λειτουργήσει άψογα την επιχείρησή σου. Και μην μου πεις ότι είναι.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες. Δεν θα λειτουργώ ότι άψογα. Δεν θα λειτουργώ.
1: Δεν θα λειτουργήσει. Ακριβώς.
0: Δεν θα λειτουργώ, Γιώργο.
1: Το λες πιο βαριά εσύ. Ναι.
0: Γιώργο, κάποιο διάστημα είχα το κόλλημα, θέλω να βρω Έλληνες να βάλω στη δουλειά. Λοιπόν, είχα γίνει τσιμπούρι στον ΟΕΔ. Μου στείλανε ούκο λίγο άτομα. Εντάξει, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Δηλαδή όσοι ερχόντουσαν βλέπαν ότι η δουλειά δεν ήταν γραφείο ή να εκτεθούμε και την κάναμε. Λοιπόν, έρχεται εκεί που στα μάτια τελείως και πατέρνα τελείως δεν υπάρχει, έρχεται ένας. Πήγα, τον πήρα και όλος από κάτω να το φέρω εδώ, τον πάω στον ναυπηγείο πάνω και το κουμπένω μέσα. Όχι, ρε φίλε, πώς είσαι τώρα, στο πιθανό αφεντικό. Όχι, ρε δικέ μου, λέει. Πω, για τέτοια δουλειά μιλάμε. Ωραία, χάσαμε τη μέρα μας σήμερα. Γιώργο, κάνα τηλέφωνα, σηκώνουμε, παίρνουμε 5 φράγκα, λέει, για το καφέ και τα τσιγάρα εκεί πέρα, λέει, να πούμε, θα λιώσει τη ζωή μας. Κάτι ιστορίες τέτοιες, α πούμε. Γιώργο, με τα βίας κρατήθηκα, να πούμε. Με τα βίας κρατήθηκα. Έτσι είναι. Δηλαδή, δεν έχουν πάψει τον Έλληνα να τον κατευθύνουν στην τέχνη, να τον κατευθύνουν στην εργασία. Και αυτό για μένα είναι συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται τελευταίες δεκαετίες. Πιθανόν το έχω ξαναπεί, ίσως και στο ραδιόφωνο, δεν το θυμάμαι αυτό. Κάποτε υπήρχαν τεχνικές σχολές, Γιώργο, από τις οποίες απευθύντησαν άτομα που σήμερα είναι στη διαδικασία της αδεξιοδότησης και είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, έχουν κάνει κατάντια, έχουν κάνει περιουσία και αν δεν έχουν κάνει περιουσία έχουν κάνει μια οικογένεια, ζήσαν αξιοπρεπώς από τη δουλειά αυτή. Εδώ αυτά όλα κλείσαν, καταργηθήκαν, δεν υφίστανται. Έπαψε να υπάρχει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Όπως και με όποια παθογένεια λειτουργούσε υπήρχε στοιχειοδός. Λοιπόν, εδώ τώρα κάθε πόλη πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και ένα ΤΕΙ. Όταν δίναμε εμείς εξετάσεις, μπαίναμε ένα στους 11, 12, 13. Όταν μια φορά έπεσε ένα στους 11, α, φέτος είναι καλή χρονιά. Ένα στους 11. Και τώρα, για να μην περάσεις, πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια.

0: όλοι αυτοί οι πτυχιούχοι, δεν λέω ότι είναι ανίκανοι για τα πτυχία για τη δουλειά, αλλά δεν, αν είμαι τουλάχιστον δεν είναι φτιαγμένοι για αυτό το πράγμα όλοι οι άνθρωποι.
1: Φίλε Πέτρο, είναι σύνθετο κοινωνικό, οικονομικό φαινόμενο και η ευθύνη, να σου πω την αλήθεια, η ευθύνη των γονιών, η ευθύνη του, αυτού του μοντέλου που έχουμε, που κυριαρχεί εδώ στην Ελλάδα, του οικογενειακού μοντέλου, είναι καταλυτική στο ότι που δεν θέλουν να εργαστούν. Εδώ θέλει επιστήμονες σοβαρή κοινωνιολογική ανάλυση. Έτσι.
0: Δεν ενδιαφέρεται κανείς για
1: το πώς δηλαδή η νοοτροπία του γονιού επηρεάζει την εργασιακή κουλτούρα των παιδιών. Δεν θέλουν να εργαστούν.
0: Γιώργο, και όχι μόνο. Είναι πολλά πράγματα στα οποία η πατρίδα μας ζει την προδοσία. Και όταν λέω προδοσία, είναι προδοσία το να υφίσταται τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και να μην γίνεται τίποτα.
1: Έτσι, για πάρα πολλές δεκαετίες, Πέτρο, η ελληνική οικογένεια πίεζε για κοινωνική ανέλυξη. Ήθελε για το παιδί της πανεπιστημιακό πτυχίο. Δηλαδή εργασίες χειρονακτικές όπως είναι η δική σου, τεχνικές όπως λες για σχολές επιμόρφωσης στελεχών για τις βιομηχανίες ή στον τομέα των υπηρεσιών, στην εστία, στον τουρισμό. Αυτές οι δουλειές, αυτές οι εργασίες από τους γονείς υποτιμήθηκαν από τους ίδιους τους γονείς σαν κατώτερες εργασίες. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να σου λέει ο άλλος να δυσανασχετεί όταν αναγκάζεται να κάνει αυτή τη δουλειά για να βγάλει το μεροκάματο.
0: Γιώργο, ναι. Έχεις ένα δίκιο, αλλά μην βγάζουμε τον παράγοντα πολιτεία. Η πολιτεία κατευθύνει. Αυτοί έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν τον κόσμο, τους πολίτες, στο σωστό δρόμο, να δώσουν τις λύσεις στους πολίτες.
1: Ναι, δεν ρίχνω όλο το φταίξιμο στους γονείς. Έτσι.
0: Μα κοίταξε.
1: Εντάξει, σίγουρα η εργασία, η άρνηση για εργασία συνδέεται και με συνθήκες της αγοράς, συνδέεται με την πολιτεία. Όταν το κόστος ζωής, ενίκεια, ενέργεια, ακρίβεια είναι στα ύψη και η μισθή είναι κοντά στον κατώτατο, η εργασία πάβει να λειτουργεί σαν μέσο να ξεφύγεις. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, γιατί να δουλεύω 10 ώρες για 800 ευρώ όταν τα έξοδά μου είναι 900. Έτσι, συντελούν, δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι γονείς.
0: Δεν δουλεύεις καθόλου και λύσεις με τα 800, τι θα είναι. Αν δεν έχεις να καλύψεις 100 και αν δεν έχεις να καλύψεις 900.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε Γιώργο, το λέω και το φωνάζω και ίσως γίνω κουραστικός. Τα πάντα ξεκινούν από την έλλειψη παιδείας. Έχει αποδομηθεί η παιδεία. Πώς θα το κάνουμε? Σήμερα υπάρχουν σχολεία που παράγουν, βγαίνουν στην κοινωνία, οι μαθητές που βγαίνουν είναι αμόρφωτοι. Αμόρφωτοι σε βασικά πράγματα. Σε βασικά πράγματα. Σε βασικά πράγματα, Γιώργο μου. Αυτά τα οποία, δηλαδή, βλέπεις ότι, να σου πω ένα απλό παράδειγμα, σε ένα τηλεπαιχνίδι που χθες που αρέστηκε ένα χαρά και το έβλεπα εκεί με κάτι ερωτήσεις, πώς το λέγει, να θυμάμαι. Λοιπόν, ήταν μέσα στους διαγωνιζόμενους στο παιχνίδι μία φιλόλογος. Και της έδωσε μία η ερώτηση, τι σημαίνει το ρήμα «απόλυμη». Γιώργο, τι σημαίνει το ρήμα «απόλυμη»? Φιλόλογος, Γιώργο, δεν ήξερε. Φιλόλογος. Τρελάθηκα. Σας είπα για την τηλεόραση. Τι απέτηση έχουμε από τα παιδιά να ξέρουν να μιλήσουν? Να τους πεις, ξέρεις πόσες φορές μιλάω σε νέα παιδιά κάτι, λέω και τους λέω κάτι και μου λέει, τι είναι αυτό, που θα σου μιλήσει ένα παιδί.
1: Κατάλαβε, εκείνη η λέξη που είναι με δύο λάμδα και ύψιλον, το απόλυμη και γιώτα στο τέλος.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, με ρώτησε ένα παιδάκι που θες, μου λέει, γιατί κύριε Πέτρο μιλάτε με
1: δύο. Αν μας ακούει τώρα η κυρία Μαρέλη, θα έλεγε, εξολοθρεύω Γιώργο, σκοτώνω, καταστρέφω, ερημώνω, αφανίζω.
0: Έτσι, Γιώργο. Με λέει ένα το παιδάκι ένα φίλου μου.
1: Αν το άκουγε η Κολυνδρίνη, θα είναι φιλόλογο η Κολυνδρίνη. Καλά, δεν ξέρω, είναι το απόλυμη. Τι σημαίνει το απόλυμη, θα λέει η Κολυνδρίνη.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ένα παιδάκι ενό φίλου μου, το οποίο είναι πανέξυπνο, είναι χαρισματικό παιδί, και μου λέει, είχαμε πάει παρέα οικογενειακά για μπάνιο.
1: Δωροθέα, απόλυμη. Παρατατικός απόλυν, απόλυον, μέλλοντος, απολέσω, Δωροθέα, αόριστος, απόλεσα. Παρακείμενος Πετρού, απολόλεκα.
0: Απολόλεκα.
1: Απολόλεκα. Και ο υπερσυντέλικος, απολαλέκιν, απολαλέκιν.
0: Λοιπόν, άκουσε ρε Γιώργο, ναι. Και μου λέει, πες το παιδάκι, γιατί μιλάτε λέει με γρίφους κύριε Πέτρο.
1: Ναι.
0: Μίλησε κανονικά.
1: Τι λέμε ρε πάλι σήμερα, ρε Πέτρο. Πέτρο Σαφήνο, για χαρά. Γεια σου, Πέτρο, γεια, γεια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, καλημέρα. Καλώς τον, στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον, ναι.
2: Θα ήθελα να προσεγγίσω δύο θέματα τα οποία μέχρι σήμερα.
1: Δεν ακούγεστε καλά σήμερα. Τι συμβαίνει στις γραμμές, για πέτε μου.
2: Δεν ξέρω, ακούγομαι καλά.
1: Για πες μου, φίλε.
2: Ήθελα να προσεγγίσω δύο θέματα τα οποία συζητήκαμε σήμερα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Στην αρχή του ένα για τον εδώ τον βουλευτή του τοπικού αυτοκόλλου. Ήθελα να πω ότι η πολιτική είναι μια αθόρυβη κρεατομηχανή. Mm. Από την ώρα που μπήκε σε αυτή την αθόρυβη κρεατομηχανή ήταν επόμενο ότι θα τον τρώγανε λάχανο. Αυτοί που είναι πιο μεγάλα ζάκια, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Σίγουρα αυτός ο οποίος πάνε να κάνει μια διαφορετική συμπεριφορά δεν τους ταιριάζει καθόλου και με έναν τρόπο κάποια στιγμή τον τρώνε ζωντανό. Νομίζω να συμφωνήσεις σε αυτό το θέμα.
1: Εξέφρασα άποψη το πρωί, ναι.
2: Ναι. Αυτή δεν ήταν η άποψη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το οποίο περισσότερο θα ήθελα να αναφερθώ και που με ενδιαφέρει περισσότερο δηλαδή είναι ο αφελινισμός. Είπες για τα σχολεία. Δεν γίνονται τυχαία αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι προσλαμβάνονται άτομα για βοηθή βουλευτών, για τέτοια, για όλο το πολιτικό σύστημα και δεν προσλαμβάνονται δάσκαλοι ή δεν χρηματοδοτούνται σχολεία. Το απότερο σχέδιο το οποίο το ξέρουμε και είναι αιώνες τώρα είναι ο αφελινισμός. Ο αφελινισμός δεν είναι μόνο με το θάνατο των Ελλήνων αλλά και με την υποβάθμιση όλων των άλλων οι οποίοι είναι ζωντανοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα το οποίο ακολουθείται κατά γράμμα. Εμείς ή δεν το καταλαβαίνουμε κάποιοι ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε ή δεν μας ενδιαφέρει να το καταλάβουμε. Αυτά που έλεγε προηγουμένως ο φίλος μου ο Πέτρος περί τέχνης και αυτά. Ένας λαός δεν καθοδηγείται μόνο από τα χρήματα ή από αυτά. Το μυαλό του για να δουλέψει και για να είναι δημιουργικό και για να μπορέσει να υπάρχει σαν λαός και για να καταλάβει τα μεγάλες αλήθειες και όλα αυτά θα πρέπει ταυτόχρονα να έχει και δεξιότητα. Και η δεξιότητα είναι μέσω της τέχνης, πέρα από μέσω των γραμμάτων. Είναι μέσω της τέχνης. Μέσω της τέχνης λοιπόν. Όπως βλέπουμε σιγά σιγά αποδομούν τις τέχνες, φέρνουν τα έτοιμα όλα από εκείνες και τέτοια. Πάνω απ' όλα ξεκινώντας έχουν αλλοιώσει τη γλώσσα, συνεχώς κάνουν μια προσπάθεια αλλοίωση της γλώσσας και το θέμα είναι ότι το δέχονται όλοι αυτό. Και ούτε οι γονείς αντιδρούν. Οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη. Δεν αντιδρούν ούτε οι γονείς. Η γλώσσα είναι ο τρόπος ο οποίος επικοινωνούν οι άνθρωποι. Είναι ο κωδικός με τον οποίο επικοινωνούν σε οτιδήποτε, σε σκέψη, σε ιδέες, σε όλα. Η γλώσσα αντικαταστάθηκε από μονοσύλλαβα, μάμου σου, κλουκλού, ξέρω εγώ κάτι διάφορα, τα οποία τα επιβάλλουν και τα οποία τα αποδέχεται, στην ουσία αποδεχόμενη και τη μείωσή της σαν άτομα. Πράγμα που δεν το σκέφτονται, γιατί λίγα παιδιά αγωνίζονται για αυτά που έχουν, να τα έχουν με δική τους δύναμη. Τα περισσότερα είναι παρεχόμενα, οπότε δεν ξέρουν και την αξία τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όλος αυτός εδώ πέρα ο λαός, που για τη λέξη λαός ξέρετε την άποψή μου, δεν είναι. Έρχεται λοιπόν σιγά σιγά και υποβαθμίζεται από γλώσσα, από επαγγέλματα, από κοινωνικές επαφές, από όλα αυτά και κατά αυτόν τον τρόπο διαλύεται αυτό που λεγόταν Ελλάδα, αυτό που λεγόταν Έλληνες, αυτό που λεγόταν επαφή, και εκείνο που είπαν το όμορον, το ομόγνωστον, το ομόθεσκον και όλα αυτά. Άμα πάρεις σήμερα ένα παιδί και το πεις για το ομόθεσκον, το ένα το άλλο, θα πει τι ιδέες είναι αυτές τώρα. Αυτά είναι ιδέες στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχουν. Οδηγείται λοιπόν μια σιωπηλή σκλαβιά,
1: ναι.
2: Η οποία σιωπηλή σκλαβιά γίνεται, ναι, με, γιατί με έντεχνο τρόπο, καταφέρουν τον άνθρωπο και τον ξεμοναχιάζουν εντελώς. Τον κάνουν να μην έχει ούτε την καλή του παρέα, ούτε και πάντα απ' όλα να μην έχει το σκεπτικό ότι συνυπάρχει σε ένα σύνολο, στο οποίο θα πρέπει να είναι άξιος για να συνυπάρχει. Απλά συνυπάρχει έχοντας αντικείμενα. Δηλαδή από άνθρωπος του είμαι, το κατάφερε να γίνει άνθρωπος το έχω. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο αμφελινισμός γίνεται με αυτόν τον ωραίο τρόπο, αθόρυβα, και το κυριότερο απ' όλα δεν διαμαρτύρεται κανένας, το αποδέχονται όλοι και όλα αυτά που λέω τώρα και εγώ θα θεωρούνται απαρχαιωμένα και γραφικά. Δεν έχει σκοπό κανένας να πάει στο μυαλό του να δουλέψει για το πώς οδηγούν την κοινωνία. Το πιο σημαντικό για μένα λοιπόν είναι αυτό.
1: Yes.
2: Βλέπουμε ότι επίσημα δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάθε κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ερχόμενη σε δύσκολη θέση, δε κλείνει τα σχολεία και τέτοια. Έπρεπε ένας μαθητής να υπάρχει. Ένας δάσκαλος. Λοιπόν, yes. Δεν είναι αυτό. Η εκάστοτε κυβέρνηση το κάνει επίτηδες αυτό.
1: Yes.
2: Επίτηδες. Είναι στα πλαίσια του αφελινισμού.
1: Πώς είναι, αυτό, πώς είναι στο λιμάνι κάτω του Βόλου στην παραλία, πώς είναι τα ρεμέζα, κύριε Σκαμάκα, για πείτε μου.
2: Μια χαρά είναι, θα φτιάξουμε εκεί. Μια χαρά.
1: Τι θα σέβεται όλα τα ρεμέζα, έτσι.
2: Τι να κάνουμε, να τόσα χρόνια.
1: Αποκαθαρισμούς από κάτω, τι γίνεται, αποκαθαρισμούς, πάμε καλά.
2: Φέτος έχει μια μειωμένη κίνηση, δεν ξέρω. Ναι. Όχι τίποτα τραγικό, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο.
1: Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα φίλε μου.
3: Καλημέρα σας κύριε Κομιώτη.
1: Καλώς το, ναι.
3: Μεταμορφώσεις με Χαϊδαρίου.
1: Ναι.
3: Είχε λαϊκή την Τρίτη.
1: Ναι.
3: Πέρασε μετά το να καθαρίσουν τα φορτηγά, ένα πλάγι μου εκεί πέρα. Μετά παρουσιάστηκε μια βλάβη από τη ΔΙΑΜ. Έσπασε κάποιος αγωγός από κάτω.
1: Ναι.
3: Το οποίο είναι σε δύο σημεία.
1: Ναι.
3: Παραδείγματος χάρη τρέχει σαν δύο βρύσεις, να σας το καταλάβετε.
1: Ναι.
3: Έχουμε ειδοποιήσει και ακόμα δεν έχουν έρθει τίποτα.
1: Ακόμα τρέχει το νερό.
3: Είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι, από πότε είναι αυτό?
3: Εγώ το είδα την Τρίτη το μεσημέρι. Ναι. Πήραμε τηλέφωνο την Τετάρτη το πρωί, προσωπικά πήρα 8 η ώρα,
1: ναι,
3: τηλέφωνο. Το ήξεραν ήδη. Μου είπε μια κυρία ότι έχει ειδοποιήσει το συνεργείο. Αλλά ναι, συνεργείο πουθενά ακόμα.
1: Ναι, από την Τρίτη. Από την Τρίτη και είναι Παρασκευή.
3: Εγώ πιστεύω μόλις θα το πείτε εσείς, μέχρι το απόγευμα θα είναι έτοιμο.
1: Τρέχει πολύ νερό.
3: Περίπως δύο βρύσεις, παραδείγματος χάρη, να σου πω.
1: Ναι.
3: Ας μην είναι υπερβάλλω παραπάνω.
1: Και αυτό πώς έγινε, έσπασε, πέρασε κάποιο φορτηγό του Δήμου.
3: Κατά πάσα πιθανότητα, κύριε Κομιώτη, έγινε μετά του που πλήναν το δρόμο τα φορτηγά, τα είχαμε και σκούβα, ξέρω εγώ, ίσως από το βάρος από κάτω, γιατί είναι τρίτη φορά μετά τον Ντάνιελ που γίνεται ζημιά σε αυτό το σημείο.
1: Μεταμορφώσεις και Χαϊδαρίου, σε ποιο ύψος είναι?
3: Είναι πάνω από τον περιφερειακό. Είναι πίσω από αυτούς που έχουν τα συνεργεία, τη ΔΙΑΜ.
1: Α, ναι, έχει μια μάτρα εκεί πέρα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεταμορφώσεις Χαϊδαρίου. Λοιπόν, τώρα ποιος παπάς και ποιος σκουπί. Ναι, να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Είναι κρίμα, είναι καλοκαίρι, δεν είναι σε...
1: Θα τη βρούμε την άκρη, αγαπητέ.
3: Εσύ ξέρω να τη βρεις, γι' αυτό πήρα σας.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα. Μεταμορφώσεις Χαϊδαρίου. Να σου πω κάτι φίλε, δεν θα απευθυνθώ στη

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Μεταμορφώσεως και Χαϊδαρίου, πάνω από τον Περιφερειακό. Λαϊκή της Τρίτης. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Σπάσανε κάποιες σωλήνες και τρέχει νερό από την Τρίτη. Ειδοποιήθηκε η ΔΕΙΑΒ από την Τρίτη και Τετάρτη πρωί. Είπανε το ξέρουμε το θέμα από τη ΔΕΙΑΒ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και τρέχει το νερό, τρέχει το νερό. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πράττω, εσείς θα ειδοποιήσετε τον Κοπάνα. Εσείς δεν θέλω να πάρω εκεί πέρα. Αν πάρω εγώ, θα σκοτωθούμε. Υπάρχει περίπτωση.
1: Θα πάρω τώρα αμέσως, κύριε Κουμιώτη, θα πάρω τώρα.
0: Αντιδήμαρχε της Καθαριότητας, Γιώργο Πράττω, τη Δημαρχάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Κατάλαβες, αγαπητέ φίλε. Αυτά είναι οι λύσεις δια της εισάτοπων. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Σιγά να μην εμπλακώ τώρα με αυτούς εκεί πέρα μέσα. Όχι, θα γίνει της κακομοίρας τώρα. Απ' την Τρίτη. Και άμα πάρει χαμπάρι και η πλατεία Ρήγα Φεραίου, ότι απ' την Τρίτη τρέχει το νερό, αν πάρει χαμπάρι η πλατεία Ρήγα Φεραίου, θα έχουμε τράβαλα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλώς. Λοιπόν, επιγραμματικά, σε αυτό που έλεγε ο Πέτρος, είμαι σε οικογενειακό τραπέζι. Είναι ένας συγγενής μου πρώτου βαθμού. Στο τηλέφωνο, αυτός είναι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Στο τηλέφωνο του, όπως όλοι έχουν κάποιες φωτογραφίες και τέτοιες, έχει τον αριθμό 1453. Η συνοδός του είναι καθηγήτρια φιλολογίας και ρωτάει, οι αριθμοί αυτοί που έχεις τι είναι, τα γενέθλιά σου? Αμπά, δεν ταιριάζουνε. Καθηγήτρια φιλολογίας δεν ήξερε τι είναι το 1453. Λοιπόν, να πω πάλι επιγραμματικά για τη Σκιάθο. Ένας από τους πρώτους tour operator που είχαν έρθει στη Σκιάθο, ονομαζόμενος Βασίλης Βαρβαρέσος, είχε φέρει το ΙΤΑΣ και μάλιστα είχε δούλεψε ένα φεγγάρι στα τελειώματά του και με το πύλιο και είχε το μισό λάουντα. Επειδή είμαι από τους πρώτους που συνεργαστήκαμε, μου είπε κάποτε όπου συζητάγαμε, έχω γυρίσει όλη την Θήλιο. Νησί σαν τη Σκιάθο δεν έχω δει. Εάν εγώ ήμουνα εδώ δήμαρχος, θα έβρισκα τρόπο να παίρνω διόδια για να μπαίνουν στη Σκιάθο.
0: Έτσι.
2: Αυτό το είπα εκεί που έπρεπε να πω. Ο άνθρωπος σοβαρός, γιατί μετά πολλά χρόνια και τρίτον για τους μετανάστες. Οι μετανάστες φεύγουν από την Ελλάδα. Είχα ένα ζευγάρι κοντά στα 10 χρόνια. Όλα καλά, έμεινε χειμώνα καλοκαίρι εδώ. Μόλις έμεινε έγκυος, ακόμα δεν είχε βγει από τη ΕΟΚ Αγγλία, για να μπορέσει να έμεινε έγκυος, έφυγε στην Αγγλία για να μπορέσει να μεγαλώσει, γιατί είχε τις προϋποθέσεις να μονεί πιο σωστά το παιδί της, και έφυγε από την Ελλάδα. Και άλλοι φεύγουν από τα νησιά τα δικά μας και πάνε κάτω Μύκονο, Σαντορίνη, γιατί έχουν μεγαλύτερη περίοδο. Αυτά, Γιώργο μου, είχα να πω.
0: Να σου πω κάτι, Βασίλη.
2: Ναι.
0: Ο καλύτερος υδραυλικός της πόλης του Βόλου είναι ο Γιάννης, δεν θα πω επίθετο.
2: Το έχω ξανακούσει από σένα.
0: Ο πρώτος υδραυλικός της πόλης είναι ο Γιάννης, από την Αλβανία. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης έχει κλειδίσει στη Γερμανία σε δουλειές υδραυλικής φύσεως και είναι μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Ο πρώτος ηλεκτρολόγος της πόλης είναι ο Δημήτρης και δεν είναι Έλληνας. Ο πρώτος ηλεκτρολόγος του Βόλου είναι ο Δημήτρης και δεν είναι Έλληνας. Βασίλη, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Άκου, 1453, Παναγία μου Χριστέ μου, ωραίος ο Ναύαρχος, ωραίος.

0: Στην ανοιχτή γραμμή ο κύριος Μαμάκης. Bonjour, come stai?
1: Buongiorno, sto bene, voi come state?
0: Χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, ναι. Θα σου πω ένα θέμα το οποίο ξέρω δεν σε ενδιαφέρει και ίσως και τσατιστείς πάλι. Ναι. Αφορά τις κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Αδραμικείο Μικράς Ασίας
0: 112.
1: Άσο 112 και Βάγκου Γκλαβάνη.
0: Αδραμητείο, Μικράς Ασίας και Αδραμητείο. Δεν είδε το συνεργείο.
1: Ποιος είναι αρχινάρδη. Καταρχήν δεν ξέρουν που κάνουν απεντόμωση. Απεντόμωση ρίχνουν στις κάρες με τα όμβρια νερά. Δεν είναι εκεί οι κατσαρίδες, Γιώργο.
0: Πού είναι?
1: Οι κατσαρίδες είναι κάτω από τα καπάκια τα στρόγγυλα. Εκεί είναι μιλιούνια. Γιατί δεν κορόιδε οι κατσαρίδες να πάνε στις κάρες. Εκεί όταν τρέχει νερό πνίγονται. Το καταλάβατε.
0: Μικράς Ασίας και Αδραμητείου.
1: Και Βάγκου Γκλαβάνη. Είναι ένα διχάλα. Λοιπόν,
0: τι Γκλαβάνη τι μου λέτε. Μου λέτε Μικράς Ασίας και Αδραμητείου. Στην Νέα Ιωνία δεν μου λέτε.
1: Ναι, και Βάγκου Γκλαβάνη. Είναι τρεις δρόμοι. Πώς θα σας πω. Είναι μία διχάλα και ανεβαίνει η Μικράς Ασίας.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό. Για το δε δράσο θα δούμε τι θα κάνω.
0: Okay.
1: Να σε ευχαριστώ καλά. Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Μα θα πήγαινε ο αντιδήμαρχος, υποσχέθηκε ο Γιώργος ο Πράτος, μήπως θα πάει.
2: Ναι.
0: Αντιδήμαρχε, χθες που λέγαμε για τη Μικράς Ασίας, με Αδραμητείο είναι,
2: ναι.
0: οι κατσαρίδες, ο υπόνομος.
2: Μικράς Ασίας με Αδραμητείο.
0: Με Αδραμητείο, okay. Έτσι, σε ευχαριστώ. Ναι, ειδοποιήθηκε η ΔΕΙΑ.
2: Μισό λεπτό κύριε Κουμιώτη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Ο κύριος που πήρε για το πλήθυμο του δρόμου, εχθές.
0: Ναι.
2: Έγινε το πλήσιμο, το είδε. Είναι εντάξει, δεν ξέρω ποιος κύριος ήταν.
0: Για θύμισέ μου ποιος δρόμος ήταν. Ο Παναγιώτης ο Θάνος από το, εδώ πάνω από την, από τον Εσπυρίδωνα, κάτω από το τέτοιο. Ναι.
2: Που είπε ότι γινόταν τα έργα από τις οπτικές.
0: Ναι, ναι, ναι, έγινε. Παναγιώτη Θάνο, για πες μας, εντικανοποιημένος, οι υδροφόρες του Πράτου ήρθανε. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε, σε ευχαριστώ.
2: Καλά,
0: Μικράς Ασίας και Αδραμητείο, έτσι.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Παναγιώτη Θάνο, εντάξει ο δρόμος. Έχει δίκιο ο αντιδήμαρχος. Είναι η ηθική επιβράβευση, Παναγιώτη μου.

λοιπόν, είναι 12 παρα 10. Σηκώσουμε τώρα τον λαγό να χορέψει. Σωτήρη Λαγέ, ετοιμάσου! Λαγός! Ετοιμάσου, Σωτήρη! Βγάλε πουκάμισο, βγάλε μπλουζάκια! Έλα, Σωτήρη, για την πάρτι σου! Πάμε, έτοιμος! Σωτήρη Λαγέ, πάμε, άρξαστε!

Βασίλη Αλατζά! Πάμε κάτω στο Πατακό, Δευτέρας Νοεμβρίου με 81, Δευτέρας Νοεμβρίου 81, στου Πατακού, Αλατζάς! Πάμε να δούμε τι έβγαλε του Τσκάλι σήμερα!

0: tiene pegas porque es genial así.
1: Πάμε λοιπόν Δευτέρα στο Νοέμβριο, 81 ώρα για φάεις του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς.
2: Σήμερα γεμιστά ορφανά.
1: Γεμιστά ορφανά, number one, ναι.
2: Σπετσοφάι.
1: Σπετσοφάι 2.
2: Παστίτσιο.
1: Παστίτσιο 3.
2: Αρακάς Λαδερός.
1: Αρακάς Λαδερός, Τεσπέσιος 4.
2: Νουά Μόσχου ψητό.
1: Μοσχαράκι Νουά ψητό 5.
2: Κοτόπουλο Γιουβέτσι.
1: Γιουβέτσι από αυτό 6.
2: Ναι. Και φλογέρες με ζαμπόν και τυρί. Δεν σφυράνε όμως.
1: Λοιπόν, με σαμπόρ και τυρί φλογέρες.
2: Ναι, ναι.
1: Το πορτέλι και ποιος είναι και την τέλη. Πάμε μια επανάληψη παρακαλώ.
2: Γεμιστά όρφανα.
1: Γεμιστά, ναι.
2: Σπέτσοφάι.
1: Ναι, ναι.
2: Παστίτσιο.
1: Φοβερό.
2: Αρακάς Λαδερός.
1: Καταπληκτικός.
2: Νουά Μόσχου ψητό.
1: Ίξλεντ.
2: Κοτόπουλο Γιουβέτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και φλογέρες με ζαμπόν και τυρί.
1: Άμα είναι με ζαμπόν και τυρί φλογέρες.
2: Είναι, είναι.
1: Παρακαλώ δώσ' μας και μια εικόνα για αύριο Σάββατο, σεφ.
2: Σάββατο κοντογιορτή.
1: Ναι.
2: Για αύριο έχει μπιφτέκι γεμιστό.
1: Ναι.
2: Μπακαλιάρο πλακί.
1: Ναι, ναι.
2: Σικοτάκια κοτόπουλο με σαλτσούλα του.
1: Ναι, ναι.
2: Μουσακά. Αγκινάρες αλαπολίτα.
1: Ναι.
2: Χοιρινό με λαζάνια.
1: Ναι.
2: Και γαρίδες σαγανάκι.
1: Αυτά είναι. Σεφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό τρίμερο.
1: Καλό τρίμερο, να είμαστε καλά.

0: μπομπά και παστάγια.
1: Όλα αυτά λοιπόν τα αγνά καταπληκτικά φαγητά από τον σεφ Κώστα Μακρύ, Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Αν δεν μπορείτε να περάσετε, καλέστε το στον 38441 2421 038441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμπδα, Δημητριάδος και Φιλελίλων, 14 όροφοι γκαράζ με ασφάλεια του Παναγιώτη Λιαδέλη. Καλημέρα στον Σάκη απέναντι από τον Άι Νικόλα.
0: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση.
1: Για τα μάλινά σας, τις κάλτσες σας, τα ισόρουχά σας, Σάκη.
0: Εξτανώ.
1: Ακριβώς απέναντι επί της Ερμού από τον Άι Νικόλα.
0: Κομογιό.
1: Καλημέρα στο τριαντάφυλλο το Καντόλα, πλυντήριο αυτοκινήτων, Speed Cargo, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα τριαντάφυλλε. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
2: Passander, All Day Coffee Bar, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Passander, All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στο χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander, All Day Coffee Bar, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
1: Τι είδους πλακάκια θέλετε, τι σχέδια, τι χρώματα από πλακάκια για το καινούργιο σας σπίτι, για την ανακαίνιση του παλιού σπιτιού σας. Οποιοδήποτε πλακάκι θέλετε για την κουζίνα, το μπάνιο, την κρεβατοκάμαρα, το σαλόνι, τη βεράντα, την αυλή, θα πάτε στους αδελφούς Μέμα, θα πείτε και ράδιο Μαρκόνι και θα πάρετε επιπλέον έκπτωση. Εκεί σας περιμένει Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριό του στη Μεγάλη Μάντρα ο Αλέκος ο Μέμα. Αδελφή Μέμα.
0: Έκσταση.
1: Ενώ η Τζένι Μέμα, η Τζένι, σας περιμένει στην Παγασόλ με αναπαύσεως στο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο. Έπιπλα μπάνιο, η Τζέκα. Καλημέρα, Τζένι.
0: Έκσταση.
1: Και όταν λέτε και ράδιο Μαρκόνι, έχετε επιπλέον έκπτωση.
0: Έκσταση. Έκσταση.
1: Θέλετε περκοτέντα. Θέλετε περκοτέντα. Αυτόματη. Wi-Fi. Θέλετε περκοτέντα. Πώς τη λένε, χειροκίνητη, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
1: 699-81-71-200 η Pergomax.
0: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση.
1: Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά, το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκά. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλο μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: μπαγκ. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
2: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Για ηλεκτρικά λοιπόν ψυγεία, για ηλεκτρικές κουζίνες, για πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, για τηλεοράσεις, για κινητά τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία, για ηλιακούς θερμοσύφωνες, για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, θα πάτε ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά. Διαθέτει τα πάντα στις καλύτερες τιμές και προσέξτε, πληρώνετε στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά όπως εσείς μπορείτε. Θέλετε οικονομικότερο πακέτο για κινητή τηλεφωνία? Θέλετε πολύ γρήγορο ίντερνετ? Ακούστε τι θα κάνετε.
3: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
4: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
3: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
4: 6980-21-21-21.
3: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
4: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
3: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
4: Μην καθυστερείς.
3: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
4: 6980-21-21-21.
3: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
4: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
3: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
4: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
3: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
4: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Νίκος Μπάνος, 6980-21-21-21. Καλέστε τον. Δεν χρειάζεται να πάτε σε γραφεία της Vodafone. Δεν χρειάζεται καμιά γραφειοκρατική διαδικασία. Καλείτε απευθείας το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone, τον Νίκο τον Μπάνο, εδώ στη Μαγνησία. 6980-21-21-21. Και δώστε του εντολές παύλα διαταγές.
2: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Οι ταβέρνες μας είναι ανοιχτά. Ο Μπακαλόκατος εδώ προς το Δημήνι, μετά το Σαμπάναγα και πριν το Δημήνι, στο δεξί μας χέρι ο Μπακαλόκατος, η ταβέρνα φοβερή, με φοβερή αυλή, είναι ανοιχτός. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο στατήρας, στην πλατεία των Μικροθυβών, κάτω από τα πλατάνια δίπλα στο Συντριβάνι, φυσάει ωραία το βράδυ. Είναι ανοιχτός εκτός Δευτέρας και Τρίτης. Για καλό ψητό, για καλό φαγητό πηγαίνετε στο Στατήρα, στην πλατεία των Μικροθυβών ή εδώ στον Μπακαλόγατο, καθοδόν προς το Δημήνι. Επίσης, θέλετε παραθαλάσσια, θέλετε τσιπουράδικο, θέλετε θαλασσινά, αλλά και κρεατικά, θα πάτε στην ταβέρνα, στην ψαροταβέρνα του φίλου μου, του Βάγιου, του Τσαμούρα, στην Ακτή, στην Κιανή Ακτή, εδώ στον Κατήραγα. Κατεβείτε κάτω στον Κατήραγα, πάρκινγκ έχει και πάτε, θα πάθετε πλάκα, φυσάει δίπλα στη θάλασσα, ακούτε και τον παφλασμό των κυμάτων δίπλα στη θάλασσα και σας περιμένει με χαμόγελο ο Βάγιος, ο Βάγιος ο Τσαμούρας. Καλημέρα Βάγιο! Φάτε θράψαλο και θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Θα πάτε χταπόδιλια στο ψητό
2: Στανό.
0: Και θα λέτε Παναγία μου Βαγγελίστρα. Θα φάτε τσατζίκι από τη μητέρα του Βάγιου με μπόλικο σκόρδο, ανάψε ουρανίσκος, θα πάθετε τούμπανο πλάκα. Θα πάτε να δροσιστείτε στην παραλία του Κατήραγα, της Χιανής Ακτής. Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς για το τζατζίκι? Μπακαλέξη, δεν μου μιλάς? Μπακαλέξη, με απαξιώνει? Ρε Παύλο, με απαξιώνει αυτός?
5: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραία, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
6: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
5: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Φοράμε αθλητικά για κάκογλου και πάμε για περπάτημα, το καλύτερο φάρμακο. No. Μου έλεγε χθες το βράδυ ο φίλος μου, το αφεντικό της Θεσσαλοϊατρικής, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κουτρούμπας, μου λέει ρε συμφίλε, μιλούσαμε για φάρμακα, ρε συμφίλε, ένα είναι το φάρμακο, το καλύτερο, το καλυτερότερο, γιατί περπατάει και αυτός πάρα πολύ. Το περπάτημα. Το περπάτημα. Que bastallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así. Αν δεν περπατήσω, λέει ο Κουτρούμπας, είμαι άρρωστος. Ναι. Así me gusta a mí. Του λέω, Γιώργο, φοράς παπούτσια για κάκουγλου. Κοίταξε υπογωνία. Λέει, άμα δεν φοράω εγώ παπούτσια για κάκουγλου, ποιος φοράει? Εσύ, λέει, όταν γνώρισα τον Γιακάκουλο, εσύ ήσουν ένα πιτσιρικάς. Πού να τον προλάβεις εσύ στο γήπεδο? Εντάξει, ο Κουτρούμπας είναι πιο μικρός από μένα και είναι Ολυμπιακός Βόλο. Ενώ ο Μπάμπης έπαιξε πρώτα στη Νίκη, στην ομάδα μου. Έκσταση. Κουτρούμπα. No. Έκσταση. Αυτά διεμήθησαν, Μπάμπη, χθες το βράδυ με τον Κουτρούμπα. Έκστα, no. Έστα, με γουστα. Πήγε να μου κάνει μάθημα για Γιακάκουλου.

Δημητριάδος και Κλαβάνη. Φοράμε για κάκογλου παπούτσι αθλητικό, για κάκογλου σόλτς αθλητικό, για κάκογλου Δημητριάδος και Κλαβάνη φόρμα αθλητική, για κάκογλου Δημητριάδος και Κλαβάνη Βαγγέλης, για κάκογλου Δημητριάδος και Κλαβάνη Τάκης, για κάκογλου Δημητριάδος και Κλαβάνη, όπως λέμε, μπάμπης για κάκογλου. Μπάμπης για κάκογλου. Κύριε μαμάκι, εσείς του αθλητικού ρεπορτάζ. Κύριε μαμάκι, κύριε αθλητική δικαστά. Για κάκογλου, κύριε μαμάκι. Για κάκογλου. Δημητριάδος και Κλαβάνη. Τα γνήσια αθλητικά στις καλύτερες τιμές. Πρώτο Θεός, Δευτέρα πρωί πρωί στις 9 θα είμαστε εδώ. Ακριβώς 9, Δευτέρα, πρώτο Θεός. Και εμείς τα μπαταρίες. Εύχομαι τα καλύτερα. Και εσείς που λέτε ότι είσαστε άρρωστοι, όχι, δεν είστε άρρωστοι. Πάρτε την πρωτοβουλία στα χέρια σας. Δεν είσαι άρρωστοι, θα νικήσουμε. Τελειώνετε. Γεια και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

αν είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
4: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
8: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 2421058582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422020000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11 Α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μπορείς με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή με ζετοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Καλησπέρα σε όλες. Καλησπέρα σε όλες. Υγεία και χαρά εύχομαι. Καλά περνάτε, φίλοι και φίλες. Εύχομαι πραγματικά το καλύτερο σε όλους και όλες εσάς. Πάνω απ' όλα υγεία. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα γίνονται. Και μην ανεβάζουμε πιέσεις, να τους γράφουμε εκεί που δεν πιάνει μελάνη, φαντάζομαι όλους. Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι πραγματικά απίστευτα κάθε μέρα. Συναντάμε και βλέπουμε πολλά και διάφορα πράγματα. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ τις Παρασκευές. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι παρόν. Κάθε Παρασκευή να ταξιδεύουμε μέσα από όμορφες μουσικές, να συναντάμε λίγο το παρόν. Σαφώς να μιλάμε για το μέλλον, γιατί πιστεύω ότι είμαστε αρκετά μπροστά και μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον. Άσχετα που νομίζω ότι πιο πολύ καταλαβαίνουμε το μέλλον που μας πάει. Αλλά με τι άλλο να θυμόμαστε και ωραία τραγούδια παλιά και έτσι να αναπολούμε το παρελθόν, το όμορφο και ένδοξο παρελθόν που περάσαμε όλοι εμείς, όλοι εσείς, μέσα από τις όμορφες μουσικές, εδώ που μας ταξιδεύουν πραγματικά. Καλή συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι και τους 96,1 είναι η Electric Sounds. 8 ακριβώς, παρόν ο Γιώργος Κορδελάς, να ταξιδέψουμε και σήμερα μέσα από μελωδίες, μέσα από όμορφες μουσικές. Να πούμε τα δικά μας, μας πείτε τα δικά σας. Σαφώς όταν μιλάμε και καμιά φορά μιλάω για μερικά κακώς κείμενα που συμβαίνουν γύρω μας εδώ στο νησί της Κιάθου, γενικώς ό,τι συμβαίνει γύρω μας, όχι μόνο στο νησί της Κιάθου, γιατί αν αρχίσω να μιλάω για το νησί της Κιάθου, τα κακώς κείμενα είναι πάρα πολλά. Ίσως θα πρέπει να αλλάξω ιδιότητα που παραγωγού μουσικής και να γίνω δημοσιογράφος, που δεν έχω αυτή τη δουλειά να κάνω. Αλλά τουλάχιστον αυτά που βλέπουν τα μάτια σαν απλός πολίτης μπορώ να τα λέω. Αυτό μου το αφήνει ακόμη σε παρένθεση, σε παραθυράκι, ο νόμος. Αν και αυτό απαγορεύεται να μιλάμε πλέον και για πολλά, γιατί εδώ δημοκρατία δεν έχουμε. Απαγορεύεται η δημοκρατία να λες για τίποτα. Παρά μόνο για τους αρέσει. Ό,τι τους αρέσει, φεύγει η δημοκρατία και έρχεται η τρομοκρατία. Και τρομοκρατία της τσέπης. Ωχ, πολύ δυνατά μπήκα. Σήμερα χαλαρώνω, διότι εντάξει, δεν θα πιστεύω παρεξηγήσιμος εδώ όσοι βρισκόμαστε. Είμαστε στα ίδια μυαλά, στα ίδια επίπεδα. Και πραγματικά είμαστε φίλοι και φίλες και παρέα εδώ που βλέπει πάρα πολύ μακριά. Ό,τι δεν αρέσει, στην τσέπη. Σε παίρνει τα λεφτά και μετά σταματάς, λες δεν έχω λεφτά να δώσω, οπότε μια χαρά δημοκρατία. Καλή συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι και το 96,1, ο Γιώργος Κορδελάς. Εντάξει, μου αρέσει να ταιριάζω στους ήχους και τις μουσικές που ακούμε, διότι είναι μουσικές και τραγούδια που στιχουργικά και μουσικά αλλάξαν και μεγαλώσαν γενιές. Αν μη τι άλλο, γιατί και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, άσχετα αν μεγαλώσαμε, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να ξυπνήσουμε μερικά μυαλά, πιο νεαρά μυαλά. Τα οποία αυτή τη στιγμή ασχολούνται και ακόμα που μιλάμε, μπορεί να ακούνε μουσική, αλλά να έχουν στα μάτια τους το κινητό και να περπατάνε με ένα κινητό και να μην παίρνουν χαμπάρι τους γίνεται. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια, φίλοι μου και φίλες εδώ με του 96,1. Με το Ράδιο Μαρκόνι που βγαίνει ιντερνετικά για όπου φτάνει η χάρη μας παγκοσμίως. 96,1 σαφώς για το όμορφο νησί της Κιάθου, για Βόλο, Μαγνησία. Αρκετά μακριά, έτσι ραδιοφωνάκι. Καλή συνέχεια τις επόμενες ώρες της ζωής που ανήκουν εδώ, ζωντανά στον Γιώργο Κορδελά. Τηλέφωνο κοινωνίας, θα το θυμίζω, αρχής της εκπομπής, να το θυμάστε, είναι το 24-27-0-23-067. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Είχαμε καιρό να βγούμε δύο εκπομπές live ηχογράφηση. Έπρεπε να χάσω τουλάχιστον 10 κιλά. Εφόσον έχασα 10 κιλά, ξαναβγαίνω live, έτσι. Και ξυρισμένος μια χαρά, είμαι καλός για live. Γι' αυτό βλέπω και πολλές καρδιές έτσι ανεβαίνουν εδώ στα live. Καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά.

Some of Us ήταν το τραγούδι που έδωσε εκείνη στην εκπομπή μας, φίλοι και φίλες. Πριν 10 περίπου μέρες, Rolling Stones κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ. Το άλμπουμ το οποίο πρωτομεταδώσαμε τα πρώτα σίγκλ εμείς. Okay, όταν βγήκαν τα πρώτα σίγκλ, να θυμηθώ και τα σίγκλ, το In the Stars, το Jealous Lover μεταδώσαμε. 26 Ιουνίου κυκλοφόρησε το Jealous Lover, ακριβώς κάπου εκεί κοντά, θυμάμαι πότε έπεφτε Παρασκευή, το μεταδώσαμε. Το Foreigner Dance. Το τελευταίο άλμπουμ, το 27ο άλμπουμ των Rolling Stones, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν το 1962 και είναι από τις μπάντες που ακόμα είναι έτσι παρέα, και μια καλή δεμένη παρέα, που από το 64 που βγάλαν το πρώτο άλμπουμ μέχρι το 2026 μετράμε 27 στούντιο άλμπουμ. Ας ξεχάσουμε τα live και τα λοιπά και τα λοιπά, και ακόμη και τώρα μπορούν και βγάζουν πανέμορφες μουσικές. Λοιπόν, πιο blues το άλμπουμ αυτό, άλλωστε μεγαλώσανε πιο blues rock ήχη. Θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό άλμπουμ για εν έτη 2026. Ο Mick Jagger σαφώς στα φωνητικά, ο Keith Richards κλασικά ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα και φωνητικά σε κάποια τραγούδια, ο Ronnie Wood, εδώ ήταν ο Ronnie Wood που ακούσαμε στα φωνητικά το τραγούδι αυτό. Το Some of Us καταλαβαίνουμε σαφώς ήταν η φωνή του Mick Jagger, ηλεκτρική κιθάρα και φωνητικά στο τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, τον Ronnie Wood. Ο Charles Watts στα drums, στο 8ο στο... και τραγούδι στο... θα σου πω και ποιο τραγούδι, να κάτσω να θυμηθώ. Λοιπόν, στο Hit Me in the Head, το Hit Me in the Head ήταν τα drums του Charlie Watts, έτσι μας αρέσετε όχι. Λοιπόν, και σε ένα special bonus track στο Bad Lucky Hideaway, το οποίο υπάρχει σε CD, ήταν επίσης τα drums του Charlie Watts, του ντραμίστα των Rolling Stones από το 63 μέχρι το 2021 που μας έφυγε. Λοιπόν, αυτά πληροφοριακά για το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones. Steve Wingo συμμετείχε όργανο και πιάνο σε κάποια τραγούδια από 38 ονόματα στο Covering You, στο Covering You τραγούδι, το τρίτο τελευταίο από το άλμπουμ που ήταν στο μπάσο κιθάρα ο Paul McCartney, να το πούμε και αυτό, δυνατά ονόματα, έτσι, στην τελευταία δισκογραφική των Rolling Stones. Τι άλλο θα να πω, δεν θα πω κάτι άλλο. Ξεκινήσαμε με τελευταία δισκογραφική δουλειά, συγγνώμη, των Rolling Stones, αρκετά είπαμε. Η συνέχεια ανήκει εδώ στο επόμενο τραγούδι που έχουμε ήδη έτοιμο. Πάμε αρκετά πιο παλιά, θα πάμε δεκαετία των 90. Άλλωστε η μουσική εκπομπή που έχουμε και κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε αρκετά χρόνια πίσω. Αν μη τι άλλο όμως, όταν βγαίνει κάτι καλό, κάτι ζωντανό καινούργιο τραγούδι, είμαστε εδώ, το μεταδίδουμε και κάνουμε και πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Για όσους μπαίνετε στην παρέα μας, είναι ο Γιώργος Κορδελάς που λέει πάρα πολλά ήδη. Διασκευασμένο τραγούδι αυτό από τους Anglican Joy, αλλά εγώ θα τα ακούσω από αυτούς τώρα.

Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

δύο τραγούδια καλοκαιρινά από Beach Boys. Άλλη μια μεγάλη μπάντα, άλλη μια μπάντα που ξεκίνησε στο 1962 και παρέα με τους Rolling Stones, έτσι. Εμένα εκεί έτσι συνέδεσα έτσι τους Rolling Stones και έτσι μετέριξα να μεταδώσουμε και δύο τραγούδια άλλωστε από την μπάντα των The Beach Boys. Τώρα οι Beach Boys, όπως είπα, ξεκίνησαν το 1961 ακριβό λόγο στο Hot Home στην Καλιφόρνια. Τα βινίλια που έχουν βγάλει είναι απίστευτα πραγματικά. Δηλαδή οι δισκογραφικές δουλειές που μετράμε είναι πάρα πολλές. Πιο πολλές, αν δεν κάνω λάθος, και από την μπάντα των Rolling Stones. Βέβαια δεν ήταν τόσο επιτυχημένα όλα τις τα άλμπουμ. Γιατί έχω να πω. Αυτό το άλμπουμ παράδειγμα που μεταδώσαμε, που το δώσαμε και live στο Facebook, έτσι. Το LA album, αν θέλετε, το ελαφρύ album, το light album, ήταν το 23ο album από τους Αμερικάνους, τους Beach Boys. Κυκλοφόρησε το 16 Μαρτίου του 1971 μέσω του CBS Records. Εδώ το album αυτό δεν τα πήγε καθόλου καλά. Είχε μια την πρώτη έτσι κακή κριτική και μια εμπορική αποτυχία. Αυτό ήταν στο νούμερο 100 στην ΗΠΑ και νούμερο 32 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Okay, το The Next Song, το επόμενο τραγούδι που ακούσαμε, το Kokomo. Το τραγούδι έγινε σαφώς γνωστό από το κοκτέιλ το 1988. Στυλ Cruisin'. Στο Στυλ Cruisin' ήταν το άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 26ο άλμπουμ από τους Beach Boys. Το 1989 ήταν επίσημο άλμπουμ αυτό. Και 35ο με τώρα τις από διάφορες ζωντανές συλλογές και πακέτα πολλά και άλμπουμ πολλά που βγάλαν οι Beach Boys. Δύο τραγούδια καλοκαιρινά από τους Beach Boys. Ίσως το προηγούμενο τραγούδι να μην ήταν τόσο πολύ γνωστό που ακούσαμε από το άλμπουμ, το light album, το LA album αν θέλετε αλλιώς. Ήταν το τραγούδι που ανήκει τη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ, το οποίο έχει σαν τίτλο Baby Blue, το τραγούδι που τώρα ακούσαμε, το προηγούμενο τραγούδι μάλλον, το πρώτο από τους Beach Boys. Λοιπόν, να δώσω καλησπέρες και να δώσω καλησπέρες πολλές και καλές καλησπέρες. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Βέβαια, εγώ λέω καλησπέρες, τραγού δεν έχω. Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, ανοίγω Messenger, διότι εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη συνομιλία μας. Καλησπέρα στον εξάλληφο, τον Δημήτρη τον Βογιατζάκη. Την εξάλληφη τη μέρη μας ακούνε από Πειραιά. Να είστε καλά, παιδιά, να περνάτε καλά. Χαίρομαι πάντα πραγματικά που σας ακούω και έτσι περνάμε πραγματικά καλά. Σίγουρα μέχρι και τις 10, αγαπητέ εξάδελφε. Εγώ δεν μπορώ να πιω μπύρα, με την απαγορεύει ο γιατρός, διότι έχω φτάσει μια ηλικία που απαγορεύεται να πίνω μόνο νερό και μόνο νερό εμφιαλωμένο και να είναι και περγέ, έτσι να είναι ακριβό νερό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, τι άλλο, καλησπέρα Αλέξανδρο και Βάγια και η Μέρνη στην Εύβοια. Okay. Εγώ Βάγιο, Αλέξανδρο από Εύβοια, Ασίμνιο. Μας ακούνε εκεί τα πεθερικά του εξάδελφου του Δημήτρη Βογιατζάκη. Καλησπέρα, παιδιά, να περνάτε καλά. Για φέτος η Εύβοια πιστεύω την έβγαλε καθαρή. Τι έγινε εκεί πέρα, δεν ακούγει για φωτιές. Το πρόγραμμα έχει φύγει από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, έχουμε κοντά εκλογές. Τώρα για φέτος μπορεί να τις γλιτώσουμε. Για μετά του χρόνου καλοκαίρι να κάνουμε το σταυρό μας. Τι θα μας συμβεί. Εύχομαι να μην συμβεί. Να δώσω καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο τον Βλάχο, του συνονόματο. Είσαι άρχοντας, πραγματικά σε χαίρομαι, καθοδόν με την φοβερό εργαλείο, έτσι. Στη μηχανή πάνω, τα GPS και 96,1 εδώ. Βλέπω εδώ, ακούω και το ραδιόφωνο του Μαρκόνι, ακούει εμένα. Να είσαι καλά, καλά να πας, όπου και να πας, καλό δρόμο να έχεις φίλοι μου Τζόρτζ, σε εύχομαι τα καλύτερα. Πραγματικά συγκινούμε όταν βλέπω τέτοιες φωτογραφίες, είσαι απίστευτος στις φωτογραφίες σου και απίστευτος αυτά που κάνεις γύρω σου. Καλή μουσική, καλή παρέα και καλές όμορφες στιγμές. Έχεις πετύχει το 100% φίλοι μου Τζόρτζ, καλή συνέχεια, καλή διαδρομή. Για όλα τα παιδιά, εγώ έβαλα ένα τραγούδι έτσι, χαλαρώνω και ακόμα τους τόρους μας, το Summer Moving On. Πιάσαμε Σουηδία, πιάσαμε Αχά, θυμηθήκαμε, θυμόμαστε δεκαετία 80-84, δεν κάνω λάθος.

The Last Impression και θυμηθήκαμε και ακούσαμε και το βινίλιο αυτό, φίλοι και φίλες. Εδώ θα κάνω μια παύση. Ακούσαμε προηγουμένως το Killing Time, έτσι. Άνι Κλάρκ, μεγάλη Αγγλίδα, μεγάλη Αγγλίδα. Να πω τραγουδοποιός, να πω ποιήτρια, τι να πω από τις μεγάλες μορφές που έχουν περάσει. Λοιπόν, στέκομαι εδώ 16 Ιουλίου του 1996, μια μέρα πριν σαν σήμερα, οι σημαντικότερες ελληνικές κυκλοφορίες. Λοιπόν, αγγλόφωνη σκηνή και σίγουρα θα έλεγα επιτομή του alternative ήχου της Αθήνας του δεκαετίας του 90. Συμπληρώνουμε σήμερα 30 χρόνια από το The Blue One, αυτό που ακούσαμε και που είδαμε στο Facebook, από τους Make Believe. Μας ταξιδεύει μέσω της εθέρειας μαγευτικής φωνής της Φλόρας Ιωαννίδη σε μια ελληνική ανεξάρτητη πέρα από τη σύνορα φωνή και μπάντα. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι το τραγούδι αυτό μεταδόθηκε και ήταν ίσως, δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ να σου πω κάποιο ελληνικό τραγούδι. Ξέρω πολύ καλά ότι το Last Impression, αυτό που ακούσαμε, είχε προβληθεί τότε και στο MTV. Και σαφώς στο συγκρότημα άφησε ένα ανεξήλυτο αποτύπωμα και απέδειξε ότι δεν είχε να δεσλέψει τίποτα με τις αγγλικές μπάντες, γιατί κάπου εκεί ήταν τότε το πιο πολύ το εναλλακτικό, το New Wave, ο Alternative ήχος από άλλα ξένα συγκροτήματα. Λοιπόν, ήταν η Make Believe αυτή που ακούσαμε, φίλοι και φίλες, εδώ από Ελλάδα. Συχνά πυκνά μεταδίδουμε κάποιο από αυτό το άλμπουμ. Σήμερα είδαμε και το Blue One. Λίγο στην αρχή δεν μας τα πήγε καλά. Χιλιοπαιγμένος δίσκος, έχει παίξει μαγαζιά και πάλι καλά που το μεταδώσαμε και το είδαμε ζωντανά, φίλοι και φίλες, εδώ στο ράδιο Μαρκόνι και στους Electric Sounds. Σεπτέμβριο του 1991 ιδρύθηκε στην Αθήνα και όπως είπα, αγγλόφωνο συγκρότημα. Φλόρα Ιωαννίδη στα φωνικά, ο Γιάννης ο Βέλης στον μπάσο, ο Τάσος Νικογιάννης κιθάρα και ο Τάκης ο Κούλης στα τύμπανα. Λοιπόν, 12 Δεκεμβρίου του 1992 παίξανε live στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης μαζί με τον Groove Stone Honey Drive. Αυτό ήταν ένα ωραίο που κυκλοφόρησε το The Blue One. Ξεκίνησα το 1994 το πρώτο άλμπουμ, το Toxin Babies, και μέχρι το 2023 κυκλοφόρησαν κάποια σύγκλη ακόμα. Δισκογραφία 1994 EP Leave Me Alone, Mess Gone, Playground το 1995 κανονικό άλμπουμ, 1996 το Blue One που ακούσαμε, Last Impression και ακόμη 5 τραγούδια, και 1999 White, αλμπουμάρα και αυτό. Αυτά τα 3 άλμπουμ μας δώσανε και αρκετά συγκλάκια, η Make Believe αυτή που τώρα μόλις ακούσαμε. Χαίρομαι και ζηλεύω εξάλληφες, δροσιά έτσι στην Εύβοια, δροσιά όλοι, πολύ καλά να περνάτε εκεί στην Εύβοια, να είστε καλά και σας έχουν πραγματικά το καλύτερο και καλή συνέχεια εδώ και όσο και αν κάνετε. Λοιπόν, Purences, αφού πάμε σε πιο εναλλακτικούς ήχους, θυμόμαστε και το άλλο που κυκλοφόρησε το 2007, Don't Forget to Remember, το Moonbeat από Purences.

Λοιπόν, αφού το φέραμε μέχρι εδώ και ακούσαμε διάφορα, έπρεπε να θυμηθούμε και να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τους Joy Division. Εφόσον οι ήχοι μας ήρθαν εδώ που ήρθαν και ξεκινάμε εμείς από το με κάποια μικρή ιδέα, σαφώς η γνώμη μας στην πορεία αλλάζει, οι μουσικές επιλογές που έρχονται στην παρέα μας αλλάζουν και τους ήχους μουσικής. Αλλά μη τι άλλο μιλάμε, ότι κάθε Παρασκευή βρισκόμαστε εδώ πέρα και εμένα μου αρέσει αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Ξέρω να ρίξει σε εσάς ότι δεν ξέρουμε τι θα ακούσουμε, με τι θα πρωτοακούσουμε ίσως και τι θα ακούσουμε. Το θέμα και το σημαντικό είναι να είναι καλή μουσική. Λοιπόν, ο Ιαν Κέρτις, σαν πριν δύο μέρες, 15 Ιουλίου του 1956 γεννήθηκε, οπότε τιμή Σένεκεν από αυτόν τον μεγάλο ποιητή, τον μεγάλο τραγουδιστή που πάλευε με τα διάφορα έτσι, σκοτεινά έτσι, θέματα που είχε στο κεφάλι του, σαφώς επιληψία και ίσως χαρακτηριστικά σημεία στα live που όταν βλέπαμε τα live, όσοι έχουν δει live τον Ιαν Κέρτις, αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις που σπιντάρουν τον κόσμο από κάτω, πάλευε με την επιληψία που είχε και έβγαινε αυτό σκηνή. Ένας αληθινός άνθρωπος και γι' αυτό έφυγε και νωρίς, γι' αυτό παράτησε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται ζωή. Επιληψία, κατάθλιψη και αυτοκτόνησε την παραμονή της πρώτης περιοδίας των Joy Division στη Βόρεια Αμερική λίγο πριν την κυκλοφορία του Closer, έτσι. Γι' αυτό πραγματικά το άλμα αυτό θεωρείται και διαμάντι. Αν το No Pleasure 79, Closer το 80 και μερικές συλλογές που μαζευτήκαν αργότερα με μερικά μη ηχογραφημένα τραγούδια των Joy Division. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την μπάντα αυτή. Θυμηθήκαμε πραγματικά και τους απολαύσαμε και όχι μόνο τους απολαύσαμε, αλλά τους είδαμε και ζωντανά στο Facebook. Είδαμε το Closer για ακόμη μια φορά, για όσο το έχουν δει ζωντανά. Το τραγούδι που λήγει και το άλμπουμ αυτό, το Means to At the End, σημαντικό και έτσι πολύ, πολύ ταιριάζει έτσι, το I mean to at the end, τελειώνει και το άλμα αυτό και πάμε 3 Imaginary Boys, συγγνώμη, τα τρία φανταστικά παιδιά, τα φανταστικά παιδιά ήταν και αυτή την Τετάρτη που μας πέρασε 15 του μηνός στην Αθήνα, σαφώς έγινε μεγάλος χαμός και μιλάμε για την μπάντα έτσι τον Cure που ήταν κοντά μας στην Αθήνα την Τετάρτη 15 του μηνός, όπως είπα. Και τέριαζε έτσι με την μέρα γεννήσεως του Ιαν Κέρτις. Τα συνδυάσαμε όλα, τα βάλαμε στο μυαλό μας και είμαστε έτοιμοι να θυμηθούμε και να ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ των Cure. Με τον Boys Don't Cry έκλεισαν έτσι το live. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Κάπου πήρε το αυτί μου, το μάτι μου. Με τον Boys Don't Cry, από τα πρώτα του άλμπουμ, από τα πρώτα τραγούδια και τα θρηλυκά τραγούδια, κλείσαν το συναυλία αυτή. Το 3 Imaginary Boys είναι το debut album από την μπάντα των Cure, σαφώς κυκλοφόρησε το 1979. Και εδώ τους βρίσκουμε με μερικά τραγούδια που συμπίπτουν με τα επόμενη λίστα των Boys Don't Cry το 80, διότι εδώ διαφοροποιήθηκε, κυκλοφόρησε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία με διαφορετική λίστα τραγουδιών ως album με τίτλο Boys Don't Cry, ένα χρόνο ίσως και λιγότερο από χρόνο μετά. Εδώ το σημαντικό είναι ότι στο το άλμπουμ αυτό διασκευάζουν στη δεύτερη πλευρά του δίσκου και ανοίγει με το Foxy Lady, έτσι, του Jimi Hendrix. Αυτό θυμόμαστε και αυτό ακούμε, φίλοι και φίλες.

γνωστά τραγούδια. Περάσαμε, θυμηθήκαμε τους Blondie, το One Way or Another, αλλαγή, B52S, Billy Idol, Dances with Myself. Αυτά είναι τα τελευταία τραγούδια που ακούσαμε, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Παρασκευή και σήμερα, μια ακόμη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, ζωντανά στο ο Γιώργος ο Κορδελάς και Electric Sounds. Σήμερα ξεκινήσαμε με άλλους ήχους. Δεν μεταδώσαμε ακόμα, έτσι θα έλεγα, πιο κλασικό ροκ, κλασικό ροκ ήχους. Άλλωστε είπαμε ότι και ακούμε εδώ πέρα οι εκπομπές εναλλάσσονται κάθε Παρασκευή. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, μας αρέσει, ακούμε καλή μουσική. Σήμερα ξεκινήσαμε με Rolling Stones, τελευταία συγγραφική δουλειά. Φτάσαμε και θυμηθήκαμε τελευταία και είδαμε το πρώτο άλμπουμ των The Sister of Mercy, έτσι. Και μάλιστα ήταν και το κυκλοφόρησε το 1985 και ήταν και το πρώτο άλμπουμ. 1987 το Flood Last και Vision Thick το 1993 άλμπουμ κυκλοφόρησαν οι The Sister of Mercy. Κόλλησα. Λοιπόν, εντάξει, κάτι σκέφτομαι τώρα, γιατί λέω για τελευταίες κρατικές δουλειές και έχω έτοιμο να καούσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, οκ. Okay. Picture Disc το είδαμε, ωραίο, live και αυτό στο Facebook. Η μπάντα αυτή έρχεται για ακόμη μια φορά στην Αθήνα, Ελλάδα, 12 Σεπτεμβρίου. Λυπάμαι ακριβώς που δεν θα είμαι, άσχετα ότι η μπάντα σαφώς έχει μεγαλώσει. Αλλά τουλάχιστον είναι μεγάλη εμπειρία να δούμε ζωντανά τους Sister of Mercy. Για όσοι μπορούν, 12 Σεπτεμβρίου θα είναι στην Αθήνα, στο Floyd, η Sister of Mercy, και σαφώς μια μπάντα που δημιουργήθηκε στην Αγγλία, στο Leeds, το 1980. Picture Disc, το No Time to Cry, και καλά μας τα λέει, No Time to Cry. Καλησπέρα και έχω μια φορά στην φίλη μας την Κατερίνα, την Κασίδη από Βόλιο, που είναι εδώ στην παρέα μας. Και όταν μιλάει για τελευταία συγγραφική δουλειά, πριν τρεις μέρες κυκλοφόρησε το επόμενο single από τους δικούς μας εδώ, τους Φιλέτζερ, ο Φιωάνια Σίτι, τον Βάς Ρέιμους. Ακολουθεί τα χνάρια του προηγούμενου άλμπουμ, το Edge of Aquarius. Άσμα. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση από την τελευταία δισκογραφική δουλειά, Villagers of Ioannina City. Το άλμπουμ ήδη κυκλοφορεί, ώστε να το αγοράσουν, ολόκληρο το άλμπουμ. Κάπου το πέτυχα εγώ. Ακόμα δεν έχει βγει βασικά. Ξεκινάμε το δεύτερο σύγκλι τους.

έτσι μα πιο πολλές ώρες ραδιόφωνο και να έχω μια έτσι ελευθερία. Τώρα εγώ αύριο 4 ώρα το πρωί, 4.30, τι μπορώ ελευθερία να έχω? Είναι σαν τη δημοκρατία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι, κάπως έτσι πάει.

Εδώ φτάσαμε στο 1999. Φτάσαμε στο 5ο άλμπουμ από την μπάντα των Ανάθεμα, μια μπάντα που έρχεται από Αγγλία και μάλιστα από το Λίβερπουλ της Αγγλίας. Δημιουργήθηκε το 1990 Vincent Dalian Covenant, μπασίστας ο James Covenant, drummer πλήκτρα ο John Douglas, τραγουδιστής ο Danny Wilde. Το συγκρότημα διατήρησε μια ενεργό πορεία μέσα

συναυλίες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους που περιέδευσαν για πρώτη φορά το 1992 με τους Cannibal Corpses, έτσι, με ένα death metal. Okay, καμία σχέση. Στην πορεία βέβαια θυμόμαστε και τους Ανάθεμα σαν ένα προοδευτικό, σαν ένα alternative και ως ένα πρώιμο doom, death doom and gothic. Gothic είχε, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι metal, πραγματικά έτσι πιο gothic είχε. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο πέμπτο άλμπουμ, το Judgments, το deep, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλοι και φίλες, και βρισκόμαστε ακριβώς στα 27 λεπτά μετά τις 9. Θα μείνουμε Αγγλία, θα θυμηθούμε, εδώ θα πάμε σε πιο new wave ήχους, σε πιο glam ήχους, σε πιο synth pop, έτσι art pop ήχους. Ο David Sylvian, ο Mick Karnen, ο Steve Yanden, ο Richard Marbury και ο Rob Dean ήταν η μπάντα οι Ιάπωνες. Η μπάντα που δημιουργήθηκε το 1974 στο Catford, στο νότιο Λονδίνο, και όπως είπα από τον David Sylvian, φωνητικά και κιθάρα. Η μπάντα των Japan, να το πούμε έτσι γιατί εκεί θα τους καταλάβουμε όλοι, κυκλοφόρησε μόλις 6 άλμπουμ. Και το λεφτό μετά άρχισε να έρθει. Μέχρι το 1981 τα 5 άλμπουμ, 78 το Adolescence Sex, ήταν ο εφηβικός έρωτας και τα λοιπά, που ξεκίνησε την καριέρα, ας πούμε, αυτό το άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ. Το Obvious Alternative το 78, Quiet Life 79, Gentleman Take και Polaroids το 80, Teen Drums 81 και το τελευταίο το Rain Tree Crow ήταν το τελευταίο άλμπουμ μετά από 10 χρόνια. Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ στα μπροστά μας έτοιμο να ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ, το Adolescence Sex, το εφηβικό σεξ, μέσα από το άλμπουμ αυτό, το Don Ray In My Parade.

Don't rain off my parade. Μεταφορικά σημαίνει μου χαλάτε τη γιορτή, έτσι μου χαλάτε εδώ τα κέφια. Don't rain, έτσι. Εγώ θα συνδυάσω το επόμενο τραγούδι που έρχεται με rain, μια που το επέλεξε ο φίλος μας εδώ, ο Αλέξανδρος, που είναι ήδη στην παρέα μας από το Βόλο και μου είπε ότι έριξε και λίγες ψυχάλες στο Βόλο. Καλά, τι καιρός είναι αυτός, παιδιά. Έχει ζέστα Αγγλία, Γερμανία, βράσου τόπους εκεί πέρα και στην Ελλάδα είμαστε ακόμη. Αν και δεν έχουν παράπονο στο Σκιάδο, γάνιασαν να πιάσει λίγο ζέστα, έως πάρα πολύ ζέστα πλέον. Και το τρίμηνο φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ ζεστό εδώ πέρα. Και οκ, okay, για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο το επόμενο τραγούδι και σιγά σιγά εγώ θα χαμηλώνω τόνους, μιας που η ώρα έχει περάσει και από 9:30 και θα πάμε και πάρα πολύ μακριά και σήμερα, έτσι, και καλοκαίρι, χαρά και εργασία.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η cult που ακούσαμε. Η χάρη και το φίλο μας Αλέκτρο μπήκε στην παρέα μας. Θυμηθήκαμε και ακούσαμε και το Rain. Λοιπόν, τώρα εδώ έχω ένα τραγούδι να χαμηλώσω τόνους. Και έρχεται από μια μπάντα την οποία εγώ θα κάνω έτσι ένα μικρό πρόλογο, διότι ίσως να μην είναι και τόσο γνωστή, φαντάζομαι. Έρχεται από... Η μπάντα αυτή βασικά έρχεται από πού έρχεται όμως? Από τον τον Ούλι Τζον Ροθ, έτσι. Το ξέρουμε σαφώς. Μέχρι το 1978 ήταν στο Scorpions, έτσι, ο κιθαρίστας στο Scorpions. Ο Ούλι Τζον Ροθ αργότερα σε όλο καριέρα, μέχρι και τώρα, έχει έρθει στην Ελλάδα αρκετές φορές από τους μεγάλους καινοτόμους κιθαρίστες. Δεν ξέρουμε όμως, ίσως να μην ξέρουμε όμως, λέω εγώ, ότι η πρώτη μπάντα που δημιούργησε μετά του Scorpions ήταν The Electric Sun. Δημιούργηκε από τον γερμανό κιθαρίστα τον Ούλι Τζον Ροθ μετά τη φυγή του από τους Scorpions, μεταξύ το 1978 και το 1986. Η μπάντα κυρίως από Άγγλους, και Άγγλους σαφώς Γερμανός αυτός, και έναν Ινδονήσιο. Το πρώτο άλμπουμ, το Earthquake, κυκλοφόρησε το 1979. Περιλαμβάνει και κιθαρίστα τραγουδιστή τον Ροθ, μπασίστα τον Ούλι Ρίτγκεν και ντράμερ τον Cliff Edwards. Ο Cliff Edwards είναι γνωστός ντράμερ περισσότερο από την μπάντα των UFO, από τη βρετανική μπάντα των UFO. Ο Edwards αποχώρησε λίγο μετά την ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ. Το Fire the Wind κυκλοφόρησε και συνέχεια το 1981 με νέο ντράμερ τον Σινάντα Γκουανταμά. Το συγκρότημα περιοδεύσε για πολλά χρόνια, ενώ τα δύο πρώτα άλμπουμ γραφήθηκαν μέχρι το 1981, και το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ ήταν ο Βρετανός ντράμερ τον Μπένκερ, πρώην Τζέθρο Ταλ, έτσι, ο Μπένκερ. Και το τελευταίο άλμπουμ κυκλοφόρησε ήταν το 1985, τρίτο και τελευταίο άλμπουμ, και μετά γνωρίζουμε το... Ο Ροθ έκανε και σε όλο καριέρα. Beyond the Astral Skies, τελευταίο άλμπουμ, Fire Wind, το πρώτο τελευταίο, το δεύτερο άλμπουμ, και το Earthquake, που θα μείνουμε εδώ πέρα με το Earthquake και θα θυμηθούμε το πρώτο άλμπουμ αυτό από τον Ούλι Τζον Ροθ, τον μεγάλο αυτό κιθαρίστα, Burning Wheel Turning. Χαμηλώνουμε τόνους και πάμε και σιγά σιγά κοντά στις 10, κοντά στο τέλος.
1: Καλή συνέχεια.

Αφορμή από τον Ούλη Τζον Ροθ, τον Scorpions. Τον Scorpions σαφώς, γιατί μέχρι το 1978 ήταν εκεί. Η μπάντα του Electric Sun, καπάκι το 1978, μετά τη φυγή του από τους Scorpions για τρία άλμπουμ. Και αρκετά αργότερα, έτσι μετά από. Συνέχισε και μια σολο καριέρα μέχρι και τώρα, εντάξει. Δεξιοτέχνης κιθαρίστας. Αφορμή θυμηθήκαμε και ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ και ουσιαστικά το πρώτο άλμπουμ που οι Scorpions ασχοληθήκαν λίγο με τους πρώτους hard rock ήχους. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο άλμπουμ, το Lonesome Crow το 72, που ήταν εντελώς crowd, εντελώς προοδευτικό rock, το Flight of the Rainbow και το This Is My Song, το τραγούδι που ακούσαμε, σηματοδοτεί και την γνωστή μπάντα πλέον των Scorpions και όπως είπαμε αφορμή με τον Ούλη Τζον Ροθ που συμμετείχε στο άλμπουμ αυτό. Δύο τραγούδια ουσιαστικά από Γερμανία. Θυμηθήκαμε και ακούσαμε 10 λεπτά μετά, 10 λεπτά πριν και τις 10. Και μία άλλη μπάντα από Γερμανία ακούμε ήδη. Από τις μεγάλες μπάντες θα έλεγα παγκοσμίως. Με το δικό της στυλ, με το δικό της ήχο, η Ελόη πραγματικά τα σαρώνουν όλα μέχρι και τώρα.

τον 10ο άλμπουμ από τα 15 των Pink Floyd, το Goodbye Blue Sky. Πόσο μπροστά και πόσο δυνατό άλμπουμ ήταν The Wall. Άλλαξε εποχές αυτό το άλμπουμ το 1979, το The Wall, παρέα με την ταινία που κυκλοφόρησε στο 1980. Εναλλαγή, όπως πρόβλημα με την πάντα των Eloy. Εμείς ακούσαμε Eloy, αλλά ακούσαμε Eloy εν έτη 2019 από το άλμπουμ το The Vision, The Sword and the Pyre, το Part 2, διότι κυκλοφόρησε και το Part 1 το 2017. Και το τελευταίο, το Echoes from the Past, είναι το 20ο άλμπουμ, το τελευταίο του 2023 που κυκλοφόρησαν οι Eloy. Eloy, Pink Floyd, δυο φοβερές αναλλαγές λίγο πριν και το τέλος. Ένα ακόμη τραγούδι, ένα πρώτο τελευταίο τραγούδι θα μεταδώσω για τον εξάδελφο, τον Δημήτρο Βογιατζάκη, για όλη την παρέα, τη Μέρη σαφώς την εξαδέλφη, για όλη την παρέα και με τα πεθερικά του μας ακούν στην Εύβοια. Φαντάζομαι να δροσίζετε εκεί πέρα. Σας αφήσε κανένα δέντρο ή σας τα κάψουν όλα, κύριε παιδιά, ήμαρτον εκεί πέρα. Τι γίνεται, τι γίνεται λοιπόν. Πιστεύω ότι για φέτος εγκλειτώσαμε εν ώψη κοντινών εκλογών, αλλά επιφυλάσσουμε για τον χρόνο. Δεν έχω τι να πω. Θα μου πείτε γελάς. Γελάω, τι να κάνω αφού. Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τα βλέπουμε γύρω μας με έτσι τρομερή απάθεια. Σημαίνει ότι ή μας έρχονται κάθε πρωί πέρα παραμέρα και μας ψεκάζουν από πάνω. Ίσως αυτά που βάλαμε στο σώμα μας, δεν ξέρω, βάλαμε. Εγώ είμαι στα καλά, εγώ λειτουργώ πολύ καλά. Λίγο ρετάρω, λόγω επειδή δούλευα χρόνια σε μαγαζιά, έπαιζα μουσική, ήταν η δουλειά μου τέτοια. Λίγο μπορεί να ρετάρω, αλλά εντάξει και λόγω ηλικίας, έχω φτάσει και 52, έτσι. Αλλά μεγάλα σφράγματα δεν κάνω. Λοιπόν, Crime of Century, το μεγάλο έτσι έγκλημα του αιώνος. Άστομο του στιχουργικά τι μας λέει για τα φιλαράκια μου εκεί πέρα στην Εύβοια.

και ένα Super Trump για τον αγαπημένο μου εξάδελφο. Έτσι το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Αυστηρά 2 ώρες και κάτι παραπάνω, τουλάχιστον αυστηρά τώρα για, και τώρα μέχρι και τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου φαντάζομαι. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, χαρά και εργάσια πρέπει να δουλέψουμε το καλοκαίρι, παρόλο τις αντίξουσες συνθήκες που συμβαίνουν στο τόσο νησί της Κιάθου, που όλοι λειτουργούν σε έναν αυτόματο πραγματικά πιλότο. Εδώ μας ενδιαφέρει μόνο η μόστρα, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβουμε όλοι, η φιγούρα. Να προμοτάρουμε κάτι το οποίο είναι εντελώς άχρηστο για την κοινωνία της Κιάθου. Αυτό προωθούμε εδώ πέρα. Μια ωραία φιγούρα, ωραίες φωτογραφίες στο Facebook, αυτό προμοτάρουμε. Με τον κάθε έτσι τη χάρπαστο πολιτικάντη που μπορεί να κουβαλάμε εδώ πέρα και να βγάζουμε φωτογραφίες, να λέμε τι ωραία. Φτιάξαμε ένα δρόμο για το κάστρο και καλά τον κάναμε τον δρόμο για το κάστρο. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Φτιάχνουμε ένα δρόμο για το κάστρο που αξίζει μια δραχμή και εμείς την πουλάμε για 10 και δεν έχουμε δρόμους να περπατήσουμε εδώ στο νησί. Όχι μόνο δρόμους να περπατήσουμε στο νησί που 16 χιλιόμετρα, αλλά είναι και διαλυμένοι και δρόμοι αυτοί. Όλα στον αυτόματο, ό,τι θέλετε κυκλοφορεί στον δρόμο. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα, είναι η δουλειά μου αυτή. Υπομένω και επιμένω. Τι να κάνω, δεν γίνεται διαφορετικά. Να βγάλουμε μια ακόμη σεζόν. Πραγματικά όλα στον αυτόματο. Σύν' ότι έχουμε κάνει φοβερές κινήσεις. Φέραμε εδώ όλο το ανατολικό μπλοκ που υπάρχει. Το φέραμε, το διώξαμε με Χαλκιδική και μας χειροκροτάνε τη Σκιάθου. Το φέραμε εδώ στο νησί. Και αν μη τι άλλο, είμαστε γεμάτοι κόσμο. Πραγματικά είναι γεμάτο νησί κόσμο. Αλλά όλοι παραπονιούνται. Εγώ δεν παραπονιούμαι. Εγώ θα μιλήσω αντικειμενικά. Είμαστε μια χαρά. Όλοι παραπονιούνται γιατί ο κόσμος αυτός δεν υπάρχει χρήμα να κυκλοφορεί στο νησί της Κιάθου. Αυτά είναι λίγη μια μικρή εικόνα της Κιάθου. Όσοι θέλετε να έρθετε στη Κιάθου από εδώ και πέρα, εγώ σας παροτρύνω. Αν θέλετε να έρθετε στη Κιάθου, να έρθετε. Αλλά πλέον είμαστε σε μια φάση εκτάκτου ανάγκης, τουλάχιστον μέχρι τέλος Αυγούστου. Τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα. Ακόμη και αν θέλετε να πάτε για μπάνιο στους Κουναριές, που είναι η τελευταία παραλία του νησιού, μπορεί να κάνετε μία ώρα να φτάσετε. Και μία μισή ώρα με τα λεωφορεία, διότι έχει τέτοια κίνηση που πραγματικά πλέον απειβδεί ο κόσμος. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι χειρότερο. Σας καληνυχτώ, σας αφήνω με τον Rory Gallagher το Jack Knife Beat. Είναι μουσική επιλογή από τον φίλο μου τον Αλέκστρο. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή και πάλι φίλοι και φίλες εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και Συντέξ.1 παρέα με τον Γιώργο Κορδελά. Φιλιά σε όλους και σε όλες. Υγεία και χαρά. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή.

Radio Marconi 96,1 σας παρουσιάζει τον Γιώργο Κορδελά και την εκπομπή Electric Sounds κάθε Παρασκευή στις 8. Με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

in the bush.